Ρε εσείς, έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Πες. Θες ή δε θες.
1: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω. Και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω. Γιατί άρωμα φοράς.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο...
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Σε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
9: Τι?
8: Είπε μπα. Είπε...
9: είπε παπά.
8: Όχι.
9: Είπε παπά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bifuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
14: Αποκτήστε τα Bifuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: καλεσμένη, όχι μόνο καλεσμένη, αλλά και η βασική επισκέπτριά μας, Μπέτι Μαγκίνα.
1: Βασική επισκέπτρια, εγώ δεν είμαι μέρος της παρέας.
0: Γιατί όμως το λέμε, γιατί συζητάμε για το θέμα ημέρας και τους επισκέπτες.
1: Εκεί με λες και UFO δηλαδή.
0: Και συζητάγαμε και για UFO πραγματικά.
2: Επισκέπτες και αυτοί.
0: Επισκέπτες. Και επίσης μας απάντησες και συμμετείχες στο θέμα ημέρας. Καλώς ήρθες. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Κατουρίθηκα στον δρόμο μου, γέλαγα μόνη μου. Θέλω να
0: γι' αυτό.
1: Άκου, έλεγε ο ένας, παιδιά, βάλανε θέμα ημέρας της, τι θέλετε να κάνουν οι φιλοξενούμενοι που κάνετε εσείς και θέλετε να το κάνουν και οι φιλοξενούμενοι όταν έρχονται σπίτι τους. Καλείτε και αυτό. Έλεγε η Αθηνά, βγάλετε να βγάζουν τα παπούτσια τους. Πρέπει, γιατί όπως και εγώ από αυτό που τα χαλιά μου. Έλεγε ο Φορτούνης, εγώ θέλω πιάτα. Δεν θέλω να τρώνε μέσα.
2: Να μην τα πούμε.
1: Και τους στέλνω κι εγώ, γιατί καλεί τον κόσμο τότε. Έλεγε μετά η Αθηνά, εγώ θα θέλω και το. Γιατί καλεί τον κόσμο, λέω σπίτι σας τότε.
0: Τους λέω μετά, να φωνάζουν ή όχι. Να καπνίζουν μέσα ή όχι. Από ό,τι καταλάβατε, το θέμα ημέρας είναι αυτό.
1: Από ό,τι καταλάβαμε, μην πάτε σπίτι τους.
2: Όχι, είμαστε πολύ καλοί. Εμείς είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Πώς το λένε.
0: Οικοδεσπότες.
2: Είμαστε καλοί και θα φάτε και καλά και θα πιείτε και καλά. Μπέτη, απλά έχουμε 2-3
0: αυτή τη βδομάδα έχουμε πολλές συγκεντρώσεις. Έχουμε ημιτελικούς, έχουμε μετά τελικό.
2: Οι καλύτεροι οικοδεσπότες είναι στο Μαγκύρα Μάζης. Οι καλύτεροι οικοδεσπότες. Κρίμα που δεν θα μπορούμε να έρθουμε σπίτι να δούμε τους ημιτελικούς γιατί θα λείπετε.
1: Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά, έχουμε και δουλειά.
2: Αλλά τέλεια που θα τους παρουσιάζεις.
1: Ναι. Δεν παρουσιάζουμε τους ημιτελικούς.
2: Όχι. Pre-show
1: και after show.
0: Θα μας πεις τίποτα.
1: Τι να σας πω.
0: Ξέρω εγώ ότι είναι μια δομή, τι θα κάνετε εκεί, λίγο.
1: Ναι. Θα είμαστε εγώ μαζί με τον Μιχάλη Μαρίνο και την Κατερίνα Βρανά.
0: Ναι.
1: Θα υποδεχτούμε μια ώρα πριν τον κόσμο να ανοίξει τους δέκτες τους, να τους βάλουμε λίγο στο κλίμα.
0: Θα παίξουν κάποια βίντεο που έχουν φτιάξει.
1: Θα παίξουν κάποια βίντεο.
2: Συνδέσεις θα μιλήσουμε με Αυστρία.
1: Βεβαίως θα έχουμε συνδέσεις και με τη Μαρία και τον Γιώργο και με την Κέλλη και τον Θάνο που είναι εκεί. Ο ένας θα είναι έξω από το κήπεδο, όλοι θα είναι μέσα στο κήπεδο, μέσα στο στάδιο. Θα έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα.
2: Και τώρα θέλω
1: πράγματα.
2: Να δηλώσετε εδώ.
1: Θα σας πούμε πώς πρέπει να ψηφίζετε. Πώς είναι φέτος η ψηφοφορία. Δηλαδή σημαντικές πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την τέτοια. Και μία γεύση και από τα τραγούδια θα σας δείξουμε. Είναι να παίξουν μια γεύση.
2: Ναι.
0: Που θα παίξουν εκείνη τη μέρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και μετά έχει. Μετά το...
1: Και μετά ξεκινάει η αναμετάδοση, αγάπη μου.
0: Και μετά.
1: Και μετά ένας σχολιασμός. Ποιοι πέρασαν, γιατί, πώς, τι.
2: Και... Αυτό μου αρέσει εμένα. Το μετά μου αρέσει.
0: Ναι. Ωραία. Πολύ
2: θα είναι τέλεια και θέλω να μου πείτε τι πιστεύετε, θα το φέρει ο Ακύλας, θα γίνει του χρόνου γύρω στην Ελλάδα.
1: Είναι πολύ ψηλά. Είναι μεγάλη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κερδίσουμε.
0: Είναι πολύ ψηλά. Κάποια στιγμή είχε κάνει ένα γκέλ την προηγούμενη εβδομάδα που είχαν βγει τα πρώτα πλάνα, αλλά τώρα που έχουν βγει περισσότερες λεπτομέρειες είναι πάλι πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο συνδυασμός και των δύο televoting και επιτροπών που φέτος οι επιτροπές θα έχουν 7 άτομα προσθέθηκαν. Άλλα δύο. Τα οποία είναι υποχρεωτικά από 18 έως 25 ηλικίες.
1: Ναι.
2: Κερδίζουμε εκεί. Εκεί νομίζω έχουμε προβάδισμα. Στο 18-25.
0: Για να δούμε.
2: Είναι δικός μας.
1: Για να δούμε. Ο Μιχάλης Μαρίνος, θέλω να σας πω, ξέρει τόσες λεπτομέρειες και ξέρει και πάρα πολλά. Τύπου όποιος μπήκε ποτέ στο νούμερο 2 δεν πέρασε ποτέ στον τελικό. Τέτοια.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι, μου αρέσει.
2: Τι θα φοράς.
1: Θα βάλω τη μία φορά μάλλον ένα φόρμα και τη δεύτερη φορά ένα κοστούμι.
2: Ωραία. Ανυπομονώ να τα δω. Τώρα θα τα δω εγώ.
0: Καθοριστικά. Εσύ τι κάνεις με τους καλεσμένους όταν θα έχεις από εβδομάδα. Τώρα αυτή τη εβδομάδα δεν θα έχεις καλεσμένους. Από εβδομάδα αν έχεις καλεσμένους στο σπίτι, τι κανόνα τους θες να ακολουθούν
1: κανένα
0: και αυτοί.
1: Κανένα κανόνα. Άμα θέλουν χήμα. Κάποιοι τα βγάζουν από μόνοι τους τα παπούτσια γιατί πολλοί κόσμοι πια το συνηθίζει στο.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο
1: εγώ.
0: Τα παπούτσια.
1: Τι?
0: Είναι και άλλα πράγματα.
1: Τι κανόνα.
0: Ξέρω εγώ. Στο μπάνιο κάτσε, στα παράθυρα, στο καμπνάν καπνίζουν.
1: Κοίτα, δεν αφήνω μέσα να καπνίζουν.
0: Μην καλείς κόσμο, λοιπόν.
1: Αφήνω όμως, άμα ρε παιδί μου θέλω να τον εξυπηρετήσω, ότι μπορώ να ανοίξει την πόρτα και κάποιος κοντά στην πόρτα.
2: Ορίστε.
0: Μπράβο. Ωραία.
1: Άικος και τέτοια όλοι καπνίζουν εντωμεταξύ μέσα. Δεν το συζητώ.
2: Έγινε, λοιπόν.
1: Φεύγουμε. Τι μου κάνεις, γιατί μου κάνεις.

0: Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και είμαστε στο σωστό το μέρος, τη σωστή τη στιγμή για να ακούσουμε το πιο ωραίο όλα στη φορά.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη φορά.

0: πώς έκανε για τη Βανδί και τη Βύση να τις φέρει κοντά στο Ζαστετούοβας, να λυθεί επιτέλους αυτό το μπιφ που είχε ανοίξει.
1: Μα είχαν μπιφ αυτές.
0: Βεβαίως, για το πιάτο έκανε σουξέ.
2: Φιλιώνει 20
0: για δώσε και λίγο Εφηθόδη.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Η Εφηθόδη το είπε πρώτη.
2: Ναι, νομίζω
1: και είναι
2: της.
1: Και τραγούδι
2: δημοτικό.
0: Εμείς θα το λύσουμε.
1: Πανηγυρτζίδικο, ρε παιδί μου, το λες στα μανηγύρια.
2: Αυτή είναι η Κέλλη.
0: Ναι.
1: Ναι, η Κέλλη όμως το έκανε ευρύτερα γνωστό στον ελληνικό κοινό.
0: Θα το δούμε. Λέει η Κέλλη Κελεκίδου. Εγώ δεν έχω τίποτα, λέει, με την κυρία Θόδη. Απλά είχα πει να πούμε ένα ευχαριστώ στη Γιώτα Χαλκιά που έγραψε το τραγούδι. Λέει η Θόδη. Να σκεφτείς όμως ποιος το έκανε σουξέ. Αν
2: ναι.
0: δεν το έκανα εγώ σουξέ, της λέει, δεν θα το μάθαινε στο τραγούδι. Και αν δεν το έγραφε, λέει η Κέλλη, πάλι δεν θα το τραγουδούσαμε.
2: Σωστά.
0: Βρε αγάπη μου γλυκιά, της λέει η Θόδη. Αυτός που το έκανε σουξέ, αυτού είναι το τραγούδι.
1: Όχι, λοιπόν, το τραγούδι ανήκει στους δημιουργούς.
0: Έτσι.
3: Ποια είναι η προσφορά σου, Ρουλαζιά?
0: Παραλίγο να φτάσουμε σε εκεί. Παραλίγο να φτάσουμε σε εκεί. Ο Φορτούνης όμως τώρα θα σας δώσει την απάντηση.
2: Λοιπόν, εγώ που βλέπω εδώ πέρα τα views τώρα στα έτσι κεντρικά clips, γιατί δεν είναι επίσημα στο YouTube, αυτά τα οποία έχουν τα περισσότερα views, η Κέλλη Κελεκίδου έχει 1,5 εκατομμύρια views.
1: Πάρτο.
2: Και η Εφηθόδη που ακούμε τώρα έχει 3,3 εκατομμύρια, τα διπλάσια.
0: Ποια το έκανε σουξέ, ποια είναι η προσφορά σου, Ρούλα, εσένα στο σουξέ αυτό? Λοιπόν, κατάλαβες.
1: Εγώ πάντως δεν το είχα προσέξει με τη Θόδη, γιατί δεν άκουγα τέτοια τραγούδια. Και το όμορφο από την Κέλλη αυτό το τραγούδι. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά.
0: Να λέμε επίσης ότι και οι δύο είναι υπέροχες. Και δεν έχει σημασία ποιος το τραγούδισε. Και τα δύο τραγούδια. Και οι δύο. Η Κατερίνα Κινούργη γυρίζει σήμερα στην εκπομπή της. Επιστρέφει 11 Μαΐου. Κάνει τη μεγάλη επιστροφή. Ναι. Ανυπομονούν όλοι. Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη βάφτισαν το παιδάκι τους.
1: Ωραία.
0: Και ακόμα μία ανάρτηση. Μία ανάρτηση ερωτηματικό.
1: Ναι.
0: Μία ανάρτηση που δεν ξέρουμε για ποιον πηγαίνει.
2: Πού,
0: αλλά αυτή τη φορά από το Γιώργο Λιάγκα στο Instagram.
1: Ρε, το δω κι εγώ.
0: Τι είναι,
2: τι
0: αυτό ανέβασε τώρα,
1: τι ήταν αυτό που είπε ο
2: Γιώργος?
0: Ανέβασε ένα post με γελάκια και τέτοια και λέει επάνω στο post, δεν είχε φωτογραφία κάτι, μαζί μου ασχολείσαι πόσο μαλ είσαι.
2: Συνοδεύω
1: βάλει και το τραγούδι από κάτω, νομίζω.
2: Γι' αυτό.
0: Τα πανόλα, λέει, το 2004 η Going Through, εγώ την από τώρα. Ορίστε.
1: Ποιος ασχολείται μαζί του?
0: Δεν ξέρω για ποιον πηγαίνει η ανάρτηση.
1: Χθες το ανέβασε.
0: Αλλά έβαλε και το τραγούδι, ναι, χθες. Τι να έγινε?
1: Κυριακή.
0: Κυριακή.
1: Το παίζουν πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο η Χριστίδου, αλλά.
2: Λες,
0: το ξέρω. Αυτό το ξέρω. Συνέχεια μιλάνε και για εκείνον. Όπου σταθούν και
1: εδώ μου στέλνει ο Μιχάλης ότι το λέει για τον Ουγγαρέζο.
0: Όχι. Ρε.
2: Τι?
1: Έτσι μου
2: φίλοι δεν
0: γιατί? Όχι.
1: Ναι, φίλοι είναι αυτοί. Εγώ έτσι ξέρω.
0: Αποκλείεται. Μήπως το λέει
1: μήπως
0: για την εκπομπή εκεί,
1: Δημήτρης.
0: Γιατί και με το Συρίγο έχει ένα θέμα.
2: Ή για το open, απ' την άλλη πλευρά, Κωνσταντάρα Μαλέσκου.

0: Κωνσταντάρα είχε ένα θέμα τώρα που είχε προκύψει με στην εβδομάδα.
1: Είπε κάτι ο Λάμπρος όμως.
0: Είχε πει ότι επίτηδες φτιάχτηκε όλο αυτό εις βάρος του με το καλό παιδί, κακό παιδί που παίχτηκε από την εκπομπή του πρωινό. Δεν ξέρουμε. Σήμερα όμως ο Γιώργος Λιάγκας κάτι θα δώσει, πιστεύω.
1: Θα πει.
0: Κάτι
1: ένα τυράκι θα μας δώσει.
2: Θα μας δώσει. Δηλαδή, μόνο η Κατερίνα Καινούργη θα επιστρέψει.
0: Βέβαια, είναι δυνατόν.
1: Τα sites γράφουν πάντως ότι είναι σε περίεργη φάση με τον Αντένα.
2: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Κάθε χρόνο βέβαια ακούγονται αυτά.
0: Θα καταλάβουμε ότι ήρθε η απόφαση όταν ξυριστεί. Το έχει πει άλλωστε.
2: Αφού βγήκε και είπε ότι άνθρωπος είπε ότι κάνω πλάκα προφανώς. Το πει ο ίδιος στον αέρα και λέει προφανώς ότι κάνω πλάκα. Απλά μου ταιριάζει. Μου είπαν και η τα κοντινά μου πρόσωπα. Και είπε και για τη Μαρία.
0: Και
2: εμείς τους ταιριάζει η αλήθεια. Και λέει προφανώς και κάνω πλάκα για το Μούση.
0: Θα δούμε τώρα. Θα δούμε και για ποιον ήταν η ενάρτηση και σε ποιον πήγαινε.
2: Θα το πει λες,
0: κάτι θα αφήσει.
1: Θα αφήσει μια αιχμή.
2: Βαρύ βόδι.
3: Τώρα πατάει τη γλώσσα μου. 49. Σε ψάχνεις στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
2: Πρώτο στοιχείο. Ψάχνουμε σήμερα μία γυναίκα γεννημένη από το 1980 μέχρι το 1990.
0: 150,
2: Όχι.
0: Μετρικά.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Ζήτης.
1: Λοιπόν, εμείς είπαμε, εσείς στείλατε. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε στο 6937-949-949. Τι κάνετε εσείς σπίτι σας που θέλετε να το τηρούν και οι καλεσμένοι σας.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, η Αθηνά είπε ότι εγώ βγάζω τα παπούτσια μου και θέλω και οι καλεσμένοι μου να τα βγάζουν.
2: Ναι.
1: Θέλω να μην, όταν τρώνε, όταν τους βγάζω το φαγητό, να μην είναι.
2: Ναι,
1: χτυπάνε μην, το, τα χείλη και τα στόματα. Ο Βασίλης, τι είπε εσύ, Βασίλη?
0: Να μην, να μην τρώνε χωρίς πιάτο.
1: Ναι,
0: παίρνουμε
1: δηλαδή
0: ένα σουβλάκι.
1: Άμα παίρνετε απ' έξω πίτσες, ξέρω εγώ, σουβλάκια και τέτοια,
0: γιατί
1: να πάρουν.
0: Γιατί οι περισσότεροι από ευγένειες λένε δεν θέλω πιάτο, μην πλένεις. Δεν πειράζει.
2: Μετά θα πλένε επί 10 όμως, πες. Άμα δεν πλύνουν το πιάτο.
1: Λοιπόν, η Ελένη λέει καλημέρα. Να μην γίνει αρμένικη η βίζιτα. Πολλές ώρες.
2: Ναι.
1: Δηλαδή να έρθεις το πρωί, φύγεις το βράδυ.
2: Εγώ τους λέω θα πάω να κοιμηθώ, γιατί εγώ ξυπνάω από τις 5. Καθίστε εσείς άμα θέλετε. Δεν γίνεται.
1: Φεύγουν. Όταν δεν το καταλάβουν, κατάλαβες. Ωραίο
0: αυτό
1: είναι.
0: Δεν είναι κανόνας, μπερδευτήκαμε λίγο.
2: Όχι, γιατί.
0: Δεν θέλει να το κάνουν.
2: Δεν το κάνει και αυτή, δεν θέλει να του το κάνουν εκεί.
1: Η Βάση, α πούμε, λέει: εγώ δεν μπορώ τζιν στον καναπέ.
0: Ορίστε.
1: Δεν θέλει να φοράνε τζιν στον καναπέ, επειδή συνήθως δεν είναι φρεσκοπλημένα.
2: Μόνο τα τζιν.
1: Ναι.
2: Γιατί λένε, έτσι όμως.
1: Επειδή τα τζιν δεν τα πλένεις τόσο συχνά και καλά, ρε παιδί μου, όσο τα άλλα ρούχα.
2: Σε πληροφορώ όλα τα μικρόβια από κάθε ρούχα. Αν έχει κάτσει όλο στο λεωφορείο και σου έρθει στον καναπέ, το πήρες το μικρόβιο από το λεωφορείο.
0: Όλα θα βάλεις καλύματα, παιδί μου. Θα βάλεις μια χρήσος νάιλον, θα του τη λύξεις.
1: Γιατί δεν τους βάζετε αυτή τη στολή που βάζουν, στον κορονοϊό, την άσπρη, την μια χρήσεως. Και πατάκια πλαστικά και ένα κράνος όδρομο. Δεν τους καλείτε σπίτι.
2: Ήρθατε στο σπίτι μας, θα περάσει πολύ ωραία.
1: Δεν τους καλείτε σπίτι, αν είναι δυνατόν.
2: Θέλεις να φας να σου ανοίξω το τζαμάκι. Θες να πιεις.
1: Ο Λευτέρης λέει καλημέρα, να βγάζουν τις κάλτσες ή καλσόν ή να φεύγουν νωρίς.
2: Α,
0: δεν το.
1: Δεν κατάλαβα τι λέει.
2: Να βγάζουν και τις κάλτσες και να φεύγουν και νωρίς.
1: Ναι, δεν κατάλαβα όμως. Δεν έχει πολύ νόημα. Εν πάση περιπτώσει, η Ματούλα λέει να καπνίζουν έξω στο μπαλκόνι όπως και εμείς. Καλά, αυτό είναι πολύ σωστό, είναι γιατί αυτό. Πια άμα δεν καπνίζει, σου μυρίζει και πάρα πολύ.
2: Και
1: έτσι.
2: Μένει μέσα στην κουρτίνα, τελείωσε μετά. Βρωμάει.
1: Η άλλη την κουρτίνα σκέφτεται.
0: Οι κουρτίνες ποτίζουν.
2: Αμέ, ποτίζει. Πα, χαλιά. Προσοχή στα σπίτια των ανθρώπων όταν μπαίνετε
1: εγώ
2: μέσα.
1: Εγώ λέω να μην καλείτε κανέναν.
2: Όχι, γιατί να μην καλείτε.
1: Να κάθεστε μόνοι σας και όταν θέλετε να δείτε τους φίλους σας να βγαίνετε έξω.
0: Ή FaceTime από μακριά. Δεν λερώνει τίποτα.
1: Τίποτα.

0: μόνο.
1: Λοιπόν, ο Μασούτης γιορτάζει 50 χρόνια, παιδιά, και σας φέρνει σούπερ δώρα. Για 50 ημέρες, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Κάθε αγορά, λοιπόν, με τη Mascard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνισε στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση. Πάμε να φύγουμε, να πάμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με κίνηση, καιρό και Madame Bakira. Δεν θέλω να μου ξεχνιέστε, ε.
2: Λοιπόν. Ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
3: Κολλημένο στην Κηφισία.
2: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
3: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
4: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / live legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
10: Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
1: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε
8: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και από ρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
14: Λοιπόν, όλοι ξέρετε ότι από 1η Ιανουαρίου τέλος τα social media για τα παιδιά κάτω των 16 ετών. Λοιπόν, ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά παιδιά, για τους έφηβους που ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν και πράγματα που τους μπερδεύουν, να μην είναι σίγουροι αυτό που ζουν αν είναι φυσιολογικό κτλ. Γι' αυτό λοιπόν το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Τι γίνεται εκεί έξω στους δρόμους, ρε Φορτούνη?
13: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
15: Ρακτορ, ενημέρωσέ μας.
16: Βουφού. Ξεκινώντας από την παραλιακή τώρα, έτσι από κάτω, υποσιδώνος από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά έχει μποτιλιάρισμα. Μετά πας προς Συγκρού για να βγεις κέντρο, πάλι θα κολλήσεις. Και αν πας από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλής Σοφίας έχει μποτιλιάρισμα. Τώρα, ανεβαίνοντας την Κηφισίας επίσης έχει ένα μποτιλιάρισμα μετά το Ψυχικό και το ποτάμι έχει το μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα. Κυρίως το καθοδικό ρεύμα από τη Λυκόβρηση μέχρι το Αιγάλεο και στην άνοδο μέχρι τη Φιλαδέλφια. Τέλος, στον κόμβο της μεταμόρφωσης προς αεροδρόμιο θα κολλήσετε αν είστε στην Αττική Οδό.
13: Ο καιρός σήμερα.
14: Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι πάρα πολύ καλός. Θα έχει ηλιοφάνεια. Εντάξει, δυσκολευτήκαμε λίγο αυτό το καιρό και αυτό το μήνα γιατί είχαμε πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε υπολογίσει. Κάτι χιόνια, κάτι τέτοια, αλλά το καλοκαίρι είναι εδώ. Λίγο πριν το δεύτερο ημίχρονο είχε πέσει πολύ θερμοκρασία, αλλά τώρα θα ανέβει στους 28. Εγώ νιώθω πολύ ευχαριστημένος για τον εαυτό μου, γιατί πίστεψα στο καλοκαίρι και από το Σεπτέμβρη έκανα και τη διαιτά μου και θα βάλω μαγιό καλά φέτος. Και το παιχνίδι δεν παίζεται ακόμα, αλλά θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό για να πάρουμε την νίκη και να έχουμε μόνη ηλιοφάνεια από εδώ
17: μπράβος,
14: και πέρα στην Αττική.
17: Όχι, μπράβος.
14: Μπράβο στον εαυτό μου.
17: Έτσι.
14: Γιατί το πίστεψα.
17: Το πίστεψες, σε πιστέψαμε κι εμείς.
14: Ναι, και ο προπονητής μου και όλοι.
16: Τα κατάφερες.
14: Ναι, τα κατάφερα.
17: Το αφιερώνεις κάπου δίκη σου.
12: Τα κατάφερα και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου. 949.
17: Μπράβο. Λοιπόν, και στη Μαντάμ Μπακίρα που έρχεται, 2-10-68-35-7-22, θέλω να ξεκινάτε, να καλείτε, να παίξετε και να κερδίσετε.
18: Πάμε πρωινό.
19: Αχαστό.

0: Θοδωρής Φέρης και είπε στο πάμε πρωινό της Δευτέρας. Έχουμε είσοδο. Έχουμε την αναμενόμενη είσοδο αυτή την ώρα.
1: Μπαίνει στο στούντιο η Madame Bakira.
2: Damion Grrr. Okay.
3: Madame Bakira.
1: Good morning. Have a good week, everybody. How are you?
4: Καλή εβδομάδα.
1: Very fine. Did you have a nice weekend?
4: Very, very nice.
0: Yes.
1: Very you nice. Speak very good English, Athena.
4: Thank you.
0: Congratulations
4: from,
0: for the
4: from
0: win.
4: From Kerasuda.
1: Yes, yes. Congratulations for the Ike.
4: Thank you.
1: You took the championship.
4: Yes, yes.
1: Bravo, bravo, κοπέλα μου, bravo. Yes. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτή η εβδομάδα είναι Eurovision Week.
0: Yes.
1: Γι' αυτό έφερα Eurovision τραγούδια.
0: Α,
4: πολύ ωραία.
1: Βέβαια, γιατί η Τρίτη είναι ο πρώτος ημιτελικός, ναι. Πέμπτη ο δεύτερος ημιτελικός και Σάββατο τελικός.
4: Σάββατο τελικός, ε,
1: ναι, ναι, ναι.
4: Κατά καημένο Θωμά.
1: Ο Ακύλας εμείς παίζουμε τον πρώτο ημιτελικό.
0: Την Τρίτη.
1: Ναι, ναι, ναι, την Τρίτη.
4: Αύριο, αύριο.
0: Άρα δηλαδή φέρατε ανθρώπους εδώ πέρα, καλλιτέχνες που έχετε κουράρει στο παρελθόν και έχουν συμμετέχει και στην Eurovision.
1: Έφερα ανθρώπους που... Είναι Eurovision Songs, Βατελή.
4: Ναι, μην την μπερδεύεις με τους πελάτες της. Δεν θέλει να λέει τις κουράρει.
0: Okay,
4: δεν το έχεις καταλάβει τόσο καιρό.
0: Ωραία, ωραία, ωραία, okay. Λοιπόν. Σωστά.
4: Ναι.
1: Ναι, ο Βατελής δεν πιένει, δεν είναι εύστροφο. Δεν θα πιάνει.
0: Στο παρελθόν είπα. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
0: Πάμε,
1: ναι.
0: Πάμε, φύγαμε.
3: Nailed it.
1: Λοιπόν, για να δούμε ποιον έχουμε στη γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πώς θα λένε εσένα?
5: Αλεξάνδρα.
1: Πώς?
5: Αλεξάνδρα.
1: Αλεξάνδρα. Γιατί μιλάς έτσι, Αλεξάνδρα? Κρυβόμαστε από κάποιον?
5: Όχι.
1: Δεν σε ακούμε όμως καλά. Σε ακούμε μέσα σε ένα πηγάδι, σε ένα κορμοδέντρο, κάπου, κάπου είσαι μέσα.
4: Κορμοδέντρο, ναι. Μπορείς να χαμηλώσεις το ραδιόφωνο και να ακούς
0: για να
4: αυτό.
0: Ακούγεσαι τώρα, μήπως?
5: Θα μίλησα.
1: Εντάξει, τώρα σε ακούμε καλύτερα. Λοιπόν, να ξεκινήσω.
5: Ναι, ναι.
1: Ωραία. A little wine, a little sea, and my boyfriend. A little wine, a little sea.
5: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
1: Ναι! Έλα!
0: Μπράβο!
1: Δώσ' το! Κέρδισες, αγαπημένη μου, χορεύει δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων με επιλογή από 9 συνταγές. Γιατί πότε μια γεύση γίνεται, παιδιά, εμπειρία? Όταν βρίσκει το τέλειο τέρι της. Μπορείς να πάρεις και τη νέα πίτσα Margarita Lime από την Premium Ethnic Σειρά.
0: Ethnic
1: Σειρά, μάντεψε ποιοι κρύβονται από πίσω, έτσι. Τη πίτσα Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, να ξέρεις ότι αυτή ήταν η πρώτη μας συμμετοχή στην Eurovision το 1974 με τη Μαρινέλα.
5: Ναι, ναι, δεν θυμάμαι ήταν η πρώτη, αλλά...
1: Ήταν η πρώτη μας και ήταν συγκλονιστική. Πολύ ωραίο ξεκίνημα είχαμε κάνει.
0: Αλεξάνδρα, να τις χαρίσεις τις πίτσες, να μπορείς να τις παραγγείλεις και να δείτε Eurovision, λοιπόν.
1: Έτσι, πολλά φιλιά. Bye bye.
0: Thank you.
1: Good morning.

0: Λοιπόν, Hollywood γίναμε, θέλω να σας πω,
1: βέβαια,
0: έτσι. Διότι γράφτηκε και είναι όντως αλήθεια, η Taylor Swift, παιδιά, ήταν εδώ χτες. Το Σαββατοκύριακο δηλαδή.
2: Πήγε.
0: Γιατί πήγε στο γάμο, θέλω να σας πω, ενός αθλητή που λέγεται Καρλάφτης. Ο οποίος Έλληνας, βέβαια, Γιώργος Καρλάφτης, είναι συμπαίκτης του μελλοντικού συζύγου της Taylor Swift, του, πώς τον είπαμε, Αλέξανδρε? Travis Kelce. Μ' αρέσει ο Travis Kelce.
1: Τι είναι αυτό, βρίσκω ωραία. Είναι αθλητής κι αυτός.
0: Είναι του στυλ μου, μ' αρέσει.
2: Το Χουάντσο τώρα.
0: Είναι του American Football, NFL.
1: Αθλητής, μάλιστα.
0: Λοιπόν, huge star, έτσι. Να ξέρετε, οι American footballers στην Αμερική, ναι, αυτοί είναι οι νούμερο ένα αθλητές τους. Και νομίζω ότι το NFL είναι και πιο πάνω από το NBA.
1: Συμφωνώ. Έτσι
0: είναι πολύ πιο ψηλά.
1: Έτσι είναι.
0: Η Taylor Swift λοιπόν βγαίνει με ένα.
1: Εδώ δηλαδή τώρα, πες να είναι.
0: Δεν ξέρω. Πάντως...
2: Θα γύρισε κατευθείαν, δεν θα μείνει και μια μέρα παραπάνω στην Ελλάδα.
1: Καλά, και εσύ δεν είναι.
0: Καλά, παίρνουν το Learjet και φεύγουν οι κούκλα. Δεν φεύγουν με το λεωφορείο τη γραμμή. Πήγαν το Learjet, βγήκαν, πήγαν στο γάμο, πήγαν.
2: Δεν θα θέλει να πιει ένα ουζάκι, να φάει κάτι εδώ πέρα στην
0: είναι
2: Ελλάδα.
0: Ένα καλαμαράκι, ένα τσαποδάκι.
1: Δεν πήρε κανένα χαμπάρι ότι ήρθε. Αυτό. Άρα δεν σημαίνει ότι μπορεί να θέλει να κυκλοφορήσει.
0: Πού να σε πάρει χαμπάρι, αφού προσγειώνεσαι, παιδί μου, με το Lear, σε παίρνει μια λίμο και σε πάει κατευθείαν εκεί.
1: Αφήνουν τα κινητά, δεν υπήρξαν ούτε φωτογραφίε.
0: Και τα ξέρω εγώ, λες και τα έχω ζήσει εγώ με το Λιον Τζέτς.
1: Εγώ, εν τω μεταξύ, μου αρέσει πάρα πολύ η Taylor.
2: Σ' αρέσει η
1: Taylor? Ναι, μου αρέσει. Έχει και πολλούς haters, αλλά και
0: αρέσει
1: πάρα
0: και
1: πολλούς
0: fans. Αρέσει και στη Ρακέλ, όπως ακούς. Ρακέλ, σοπάτε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο Γιώργος Καρλάφτης είναι ένας Αμερικανός αθλητής, ο οποίος ξεκίνησε, γεννήθηκε στην Ελλάδα εδώ, έπαιζε και πόλο μικρός.
2: Άντε!
0: Ναι, αλλά δυστυχώς με μια τραγική ιστορία, τέλος πάντων, έχασε τον πατέρα του πολύ μικρός. Η μητέρα του τους πήρε και πήγαν στην Αμερική. Και άρχισε να παίζει αυτός American football και έγινε superstar. Πήρε δύο πρωταθλήματα. Δύο δαχτυλίδια. Φόρεγε και σε ένα φωτογραφείο, φορά αυτό το δαχτυλίδι. Παιδιά, τι έχει γίνει, γιατί.
2: Ρακέλ,
0: καμιά
2: γάτα θα έχει.
1: Τίποτα, δεν της αρέσει η Taylor.
2: Δεν θέλει Taylor. Γιατί όμως έχει haters η Taylor?
1: Γιατί τη λένε ότι
0: γιατί
1: είναι ψηλή, άχαρη,
0: είναι...
1: ότι δεν έχει καμία ιδιαίτερη φωνή. Ότι... Αλλά παρόλα αυτά γράφει τραγούδια μόνη της και έχει άστρο, ρε παιδί μου, όπως να το κάνουμε, κοπέλα.
2: Άμα δεν σε αρέσει, δεν σε αρέσει.
0: Είναι το American Dream η Taylor Swift. Δηλαδή ξεκίνησε από country τραγουδίστρια.
1: Country.
0: Φόραγε μπότες, κάτι φορεματάκια λουλουδάτα. Είχε την κιθαρίτσα της. Είδαν όμως ότι έχει τεράστια πύχηση από
1: την country. Και τεράστια επιρροή πλέον. Έχει τεράστια επιρροή στον κόσμο. Την
0: προσπέρασε, πήγε στην μεταπίδηση την πιο pop, ας πούμε,
2: Taylor,
0: κουλτούρα.
2: Σε όποιον αρέσει.
1: Δηλαδή...
3: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, θα πει το καθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
3: Τηλέφωνο 2610 640 657.
4: Τα πει το καθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Στάνταρ καθαρά.
5: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Και τη Γαρμπή, εσένα μόνο στο ρυθμό 949. Λίγο πριν πάμε για διάλειμμα, χρειαζόμαστε έτσι μια τόνωση. Ένα τζίνσεκ Σιβηρίας διαβάζω, φημισμένο για την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Αλλά πού να τρέχουμε τώρα στη Σιβηρία? Ευτυχώς υπάρχει λοιπόν το τόνο Sun Brain Energy Booster, συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό τζίνσεκ, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης.
1: Λοιπόν, θα φύγουμε για πολύ λίγα λεπτά. Μη φύγει κανείς. Ζαλή μόνο σας, θα μετρήσω, θα πάρω παρουσίες, εντάξει?
0: Yes.
1: Λοιπόν, μετά τις 9 επιστρέφουμε, έχουμε Dr. Betty. Έρχεται ο Ατρίδης να μας πει για τα χθεσινά, τα αθλητικά τα νέα. Έχουμε λέσχη των καμένων ποιητών, και τι δεν έχουμε, έλα.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή, μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ, με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ, με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper, με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
5: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
4: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
6: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
7: Τώρα το λαϊκό λαχείο κλείνει.

μαζί γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη.
7: Μακή, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μακή.
5: Και τελείως άγνωστη.
8: Πολλά, σενιόρ Μακής.
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο με παίρνετε.

0: την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός
1: 949. Εδώ είμαστε, ήρθαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα, ρυθμός 949. Τα παπάκια είναι εδώ, Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και Πέττη Μαγκύρα για ακόμα μία ωρίτσα. Μέχρι τις 10 θα πάμε μαζί αγκαζέ κούτσα κούτσα. Θα σας βάλουμε λοιπόν στη δουλίτσα σας και θα φύγουμε. Πίνουμε καφεδάκι και βρήκαμε και... λέξη για τη λέξη και των καμένων ποιητών που έρχεται. Θέλουμε να σας τη δώσουμε νωρίς για να εμπνευστείτε, να γράψετε το ποίημα που σας αρμόζει, διότι είστε μέλη πια αυτή τη στιγμή.
2: Κάναμε εδώ ένα meeting και αποφασίσαμε.
1: Ναι, κάναμε ένα meeting και τι αποφασίσαμε,
2: Φορτούνη. Μιας και έχει για καλεσμένο στο θέμα μας σήμερα να κάνει, να βάλουμε η Μπέτη, δηλαδή είπε και συμφωνήσαμε, τη λέξη κέρασμα.
1: Κέρασμα.
3: Φανταστική λέξη.
1: Ή και κερνάω, αν θε να βάλει ρήμα, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει.
3: Διπλό εισιτήριο για Village κερδίζουν οι ποιητέ, να πάνε να δουν ταινία. Όποια ταινία θέλουν, οπότε γράφτε το ποίημα σας, κάντε μας να γελάσουμε για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο για Village Cinemas, να πάτε να δείτε όποια ταινία θέλετε στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας, όπως πάντα στα Village
2: λοιπόν,
3: μας.
2: Έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα γιατί έχουμε τον Dr. Betty,
1: έτσι.
2: Έχουμε τη Λέσχη και έχουμε και τον Ατρίδη, ο οποίος έρχεται, είναι στην κίνηση και επειδή έχουμε να συζητήσουμε πολλά με τα πρωταθλήματα και να συζητήσουμε, παίρνουμε βολίδα για τη μουσική. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος στο ομώνυμο τραγούδι με την ημέρα.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Dr. Betty.
1: Είστε έτοιμοι για splashing!
2: Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι.
3: Γι' αυτό μιλες, ναι, ναι, ναι.
1: Η Dr. Betty είναι... Μεγάλα λόγια να μιλες, Φαρτούλη.
2: Όχι, απαντήσαμε, ναι, τώρα.
1: Να λες, εσύ, τι Γρηγορία, είναι αυτό.
4: Έτσι πως σου είπες το ναι, καλημέρα, νόμιζα ότι ξέρεις και νιώσα άβολα.
2: Εσύ τι λες, ναι ή όχι.
4: Αν είμαι έτοιμος, είμαι.
2: Ωραία, είμαστε έτοιμοι.
1: Έτσι, έτσι.
3: Και ο Γρηγόρης θα τρίβει στην παρέα μας να τα λέμε αυτά.
1: Επιστρέφει ένα παλιό φετίχ με αφορμή το Euphoria. Είναι μια νέα σειρά το Euphoria, η οποία, στην οποία μέσα παίζει Sydney Sweeney. Η οποία είναι ένα νέο σεξ σύμπολ που έχει αναδειχθεί.
2: Γενικά γίνονται Σόδομα και Γόμορα εκεί.
1: Γίνονται Σόδομα και Γόμορα, λοιπόν.
2: Στο δεύτερο κύκλο ειδικά.
1: Επέστρεψε λοιπόν αυτό το ιδιαίτερο φετίχ δυναμικά στο προσκήνιο με αφορμή αυτή τη σειρά. Ο λόγος λοιπόν για το splashing. Τι είναι το splashing? Είναι μια πρακτική. Πρακτική το λέει, λες και είναι η νοσοκόμα που πάει να κάνει πρακτική στο νοσοκομείο. Που συνδέεται με τη σεξουαλική διέγερση μέσω της επαφής με ακατάστατες ουσίες. Τρελαίνομαι για τη λέξη ακατάστατη ουσία.
3: Δεν καταλαβαίνω
4: τι
3: είναι.
1: Παγωτό, σοκολάτα, μέλι. Ό,τι είναι ρευστό, ό,τι
4: ρέει. Βάζω στη δικιά μου σοκολάτα και πάμε και κάνουμε ό,τι είναι. Μου βάζει αυτή, ας πούμε.
1: Έτσι, πάμε και κάνουμε. Αυτό μου αρέσει το λεγκό. Ναι.
4: Γλυφόμαστε δηλαδή, τι κάνουμε, ρε παιδί μου.
1: Γλύφεστε μεταξύ
2: σας. Τα πάνω-πάνω λες εσύ τώρα.
3: Τώρα περιμέναμε αυτή την ταινία. Αυτά από τις 9.30 εβδομάδες.
1: Το ξέρω.
3: Έχει πάει ο ανανάς σύννεφο.
1: Αλλά έχει γίνει αναβίωση. Αναβίωσε το έθιμο. Γιατί υπάρχει και άνοδος των πλατφορμών όπως το OnlyFans, το TikTok και αυτά τα ξαναφέρνουν στη μόδα.
3: Εκεί κάνεις παραγγελιά, δηλαδή λες πάρε 20 ευρώ σουβλάκι θέλω. Δηλαδή παραγγέλνεις και τι θα είναι να παίξει.
1: Θα φάμε ή θα κάνουμε τίποτα άλλο.
2: Σου λέει σε ρευστή μορφή.
1: Ακατάστατη ουσία σου λέω.

0: αυτό το χαλί υπάρχει, γι' αυτό η Αθηνά χαλί δεν θα το κάνει ποτέ.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μόνο αστρός νάιλον πάνω στο χαλί, είσαι στο κρεβάτι.
1: Σαν τον Ντέξτερ.
2: Επειδή άκουγα και το προηγούμενο με το τι κάνουμε τους καλεσμένους, τίποτα. Είναι ποντιακό το πρόβλημα.
0: Τίποτα, παιδί μου. Αυτή δεν είναι καλούνε σπίτι.
2: Όχι, το έχουμε, το έχουμε. Και εμείς
0: το έχουμε. Το ξέρει.
2: Μα
0: είναι δυνατόν να πούμε στον ξένο. Οι περισσότεροι τα βγάζουν από μόνοι σου, αλλά θέλω να σου πω, δεν μπορεί και τον άλλο τον αναγκάσει να βγάλει τα παπούτσια.
3: Το διευκρίνησα, είπα, δεν θα το πω. Αν το κάνει από μόνο του, αλλά ότι θα καίγομαι μέσα μου, θα καίγομαι.
2: Τι λέει, δεν θα το πω.
3: Δεν θα το πω.
2: Για παπούτσια λένε. Ναι, δεν υπάρχει.
3: Δεν με αφήνει η μάνα μου. Ελάτε, δεν μάνα μου,
2: ελάτε από μένα, σα πω εγώ.
1: Τι.
2: Κλωτσές που λένε και σε ένα χωριό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπαίνει με τα παπούτσια. Έχει παιδάκια στο σπίτι.
3: Εγώ τώρα έχει κάνω λίστα με ψώνια. Μέλι, σοκολάτα, ρευστή. Τι άλλο είπε ρε Φορτούνη, Dr. Betty.
1: Θα βάλε και 2-3 cranberries έτσι για το από πάνω.
3: Είναι και ωραία, δίνουν και ενέργεια τα cranberries.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
0: Τρίτο στοιχείο. Ψάχνουμε καταρχάς μια γυναίκα γεννημένη από το 80 στο 90. Mm-hmm. Βάλτε και το ραντάρ να βάλει καμιά φορά και κάτω από το 80. Γεννήθηκαν και άλλοι άνθρωποι.
1: Έλα,
0: δεν είναι όλοι γεννημένοι
1: από
0: τον 80. Λοιπόν, μια γυναίκα γεννημένη από το 80 στο 90. Να έχει δύο παιδιά και να εργάζεται σε ανθοπολείο.
1: Δούλεψαν πολύ την ανθοπολία προχθές.
0: Πάρα πολύ. Ε, λόγω της γιορτής της μητέρας γινόταν χαμό.
2: Χρόνια πολλά.
1: Πέντε λεπτά.
0: Λοιπόν, πέντε λεπτά προθεσμία. Καλείτε στο 2-10-68-35-7-22 αν θέλετε να κερδίσετε 150 ευρώ μετρητά και έχετε αυτά τα τρία στοιχεία.

0: Δυστυχώς το ραντάρ δεν εντόπισε νικήτρια, ρε παιδιά. Αλήθεια. Δεν βρήκαμε μία ανθοπόλισσα.
1: Γιατί ξέρεις γιατί.
0: Γιατί
1: εχθές έγινε χαμός τα ανθοπόλησσα και σήμερα κοιμούνται.
0: Μπορεί και να έχει και δίκιο. Τι να πω, τι να πω. Δεν πειράζει όμως, αύριο θα έχουμε 300 ευρώ μετρητά.
1: Ναι.
0: Έχουμε jackpot.
1: Βέβαια.
0: 300 ευρώ μετρητά στο ραντάρ. Αλλά τώρα θέλω να μπούμε με ένα τραγούδι που μας έχει στιγματίσει όλους.
1: Έφτασε η ώρα για τα αθλητικά και θα ήθελα την προσοχή σας παρακαλώ σήμερα να υποδεχτώ την αθλητική ενότητα επισήμως και τον Γρηγόρη Ατρίδη, αλλά και όλους τους ακροατές που κατά τη διάρκεια της εκπομπής από την έναρξη μου έχετε στείλει μηνύματα στο προσωπικό μου Instagram.
2: Δεν σου κάνουμε φέρωμα εδώ πέρα.
1: Μου
2: κάνες
1: φιλάκι,
0: αλλά θέλουμε και αυτό το συγκεκριμένο.
3: Ωραία. Έχει κόκκινο χαλί η κοπέλα σήμερα.
1: Θέλω να αφιερώσω λοιπόν αυτό το τραγούδι.
2: Λοιπόν, μη μου χαλάτε το CD μου.
0: Ναι. Από μένα για σας με αγάπη. Πολύ αγάπη.
4: Αγάπαμε.
2: Κράταμε. Στο δεύτερο πρόγραμμα.
3: Τέλειο.
1: Αφιερωμένο.
3: Τέλειο, αφιερωμένο.
1: Είδατε να μην είναι το πράγμα στο τραγούσιμο όμως.
0: Γιατί τρελαίνομαι για αυτό το τραγούδι, να ξέρετε.
1: Και ο πρόεδρος. Έτσι. Γρηγόρη Ατρίδη, αγάπαμε. Γίνομαι δρόμος να περάσει.
2: Από ό,τι κατάλαβες, ψάχνουμε αφορμές για να γλυντήσουμε.
3: Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Μην το. Ας το μασχαλάκι.
2: Ας το
3: μασχαλάκι. Αφιερωμένο στον πρόεδρο καταρχάς. Ο πρόεδρος είναι ο κύριος Ηλιόπουλος. Έτσι, για κάποιους που είναι μπερδεμένοι. Γιατί. Επειδή είναι και αειδός, του αρέσει δηλαδή και
0: το
3: γουζούκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Όπου πάει, του βάζει το τραγούδι, δεν το λένε.
3: Ισχύει, δεν τα αφήνει το μικρόφωνο.
2: Αυτό το γούστο.
3: Δεν τα αφήνει.
1: Είναι καλά... Είμαστε ποιοτικοί,
2: ναι.
3: Καλά, αυτό είναι τραγουδάρα, δεν
0: τραγουδάρα.
3: Είναι
2: τραγουδάρα.
3: Είναι ύμνος, όντως. Γιατί το βάλαμε τώρα, θα έλεγα. Βέβαια, τώρα που ερχόμουν στον δρόμο, κατάλαβα ότι είναι πανηγυρικό το κλίμα. Τα έχει μαρτυρήσει εδώ το κόριτσι.
0: Ναι, από την αρχή.
3: Πρωτοαθλήτρια. 14η φορά στην ιστορία τη. Έχει πανηγυρίσει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα Ελλάδα.
0: Αυτό με το μπλουζάκι ήταν τυχαίο ή το περιμένανε και το τυπώσανε. Το περιμένανε.
3: Εντάξει, όταν είσαι κοντά,
0: τα έχεις και τυπωμένα καβάντζα.
3: Και να ξέρεις ότι η φυσιολογική σε αυτά τα πράγματα, όταν τυπώνονται μπλουζάκια ή γίνονται φιέστες για να το πάρεις ενώ δεν έχει γίνει μαθηματικό, αγχώνονται, θα γίνει λάθος. Είναι δύσκολο ψυχολογικά αυτό.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
3: Άκου που σου λέω,
2: γιατί
3: το έχω ζήσει.
2: Γράφει κάτι πολύ συγκεκριμένο ή γράφει πρωταθλητές.
3: Πρωταθλητής.
0: Όχι, όχι, για το 14 λέω. Που είχε πίσω στη φανέλα, το 14ο που ήταν χίλια.
3: Όλο αυτό το κόνσεπτ με το 14ο πρωτάθλημα. Το πρωταθλητής με το. Άμα σπάσει ο διάλογος το ποδάρι του.
2: Το πάρει στην επόμενη
0: γωνιστική. Είναι και προληπτική όλη αυτή στα αθλήματα.
3: Το έχει στο μπλουζάκι. Φορτούνι, το έχει στο μπλουζάκι και το κάνει ξεσκονόπανο. Άκου που σου λέω εγώ. Καταρχάς. Ωραίο. Ωραίο.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά, είναι η μέρα μου. Σήμερα και εδώ οι φίλοι μου με τιμούν.
3: Άστο γι' αυτό.
0: Και να μην θέλαμε, δηλαδή ήρθε με το φούτερ το ΑΕΚ. Τι να κάνουμε.
1: Δεν θα τιμήσω την ομάδα μου σήμερα.
2: Εγώ θα σχολιάσω το εξή μόνο και μετά πάρτο. Είναι η πιο σταθερή ομάδα. Το ήθελε περισσότερο από του υπόλοιπου. Πώς τέλος, ρε παιδί μου.
0: Το γράφανε και οι τίτλοι, ότι ήταν άξια. Ισχύει. Παιδιά,
3: ένα τώρα,
0: τι να κάνουμε.
3: Ένα-ένα, γιατί έχω 500 πράγματα στο μυαλό μου. Καταρχάς, έχουμε το ένα φάσο icon μόνιμα δίπλα μας με τα μοβ και τα διάφορα, ό,τι και να βάλει του πάει. Και έχουμε και ένα δεύτερο φάσο icon που έχει έρθει με το μπλουζάκι με τυπωμένο ανάγλυφο τον αετό ΑΕΚ. Και τι χρώμα. Και τι χρώμα. Τι χρώμα. Είναι ροζ.
1: Βεβαίως, κάποτε είχαμε και φανέλες.
2: Εγώ είδα το ροζ και δεν κατάλαβα τι.
3: Στο θέμα μας, θα επιστροφεί στο θέμα μας. Λοιπόν, θα λέτε μετά και τους χρόνους. Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει το ποτάθλημα. Γιατί κέρδισε. Ωραία. Σας θυμίζω το συνδυασμό για να το πάρει η ΑΕΚ από τώρα, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Ήταν να κερδίσει η ΑΕΚ και να έρθει χ το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ξεκινάει το ΑΕΚ Παναθηναϊκός και είναι 0-1. Ωραία, Παναθηναϊκός δεν έχει βάλει γκολ τώρα στα playoffs, σας θυμίζω. Playoffs που λέει και μια ψυχή.
1: Έκανε το καλύτερο του παιχνίδι.
3: Και βάζει. Και είχε πολλές απουσίες βέβαια. Ναι, αγχωμένη και η ΑΕΚ παίζει για αυτόν τον ρόλο.
1: Τις απουσίες όμως έπαιξε πολύ καλά. Ήταν η καλύτερη ομάδα.
3: 0-1 ο Παναθηναϊκός. Σεζόν, τα φίδια. Εσύ που έχεις βάλει το μπλουζάκι με το 14. Ναι. Σε ένα συγκεκριμένο που σε βλέπω.
1: Γιατί έκανε καλή εμφάνιση. Ναι. Δηλαδή από όλες τις ομάδες που παίξαμε ήταν η καλύτερη
2: εμφάνιση.
1: Εμείς
2: βλέπουμε το άλλο δράμα από εκεί. Περιγράψτε.
3: 1-0 Ολυμπιακός. Ναι. Ωραία. Άρα ένας από τους δύο άλλους που μας κυνηγάνε, εμάς που είμαστε ΑΕΚ.
2: Πλησιάζει.
3: Ναι, πλησιάζει. Τι γίνεται.
0: Θα ήλα, δηλαδή.
3: Το κάνουμε 1-1 εμείς προς το τέλος. 1-1 το δικό μας. 1-1 και το άλλο πανηγυρίζουν στην Όλγουιν Αρίνα. Το ότι γίνεται 1-1. Πανηγυρίζεται και τον γκολ του ΠΑΟΚ γιατί με ισοπαλία τώρα που το κάναμε και εμείς. Ένα ακόμα θέλουμε να τελειώνουμε από σήμερα. Γιατί μετά πάμε τούμπα. Σου θυμίζω. Οπότε έχει δράμα. Και έρχεται αυτός ο Άγιος άνθρωπος, ο Ζάο Μάριο, ο οποίος έχει γράψει
1: αλαγούλα,
3: το όνομά του.
1: Δυνατή, ναι. Έτσι. Δυνατή αλαγούλα. Δεν μπήκε αλλαγή.
3: Δυνατή yes. αλαγούλα. Και... πολύ πολύ δυνατός και ο Γιώβιτς, ο οποίος έχει κάνει μια κεφαλιά, να του τρώσει την μπάλα.
1: Καταπληκτική σκέψη.
3: Ναι. Και γίνεται 2-1 στο 93. Είναι πρωτάθλημα ΑΕΚ. Αυτό να ξέρετε. Δράμα. Δράμα, 100%.
2: Μπράβο τους. Άντε, τι να πω.
1: Μπράβο, έχω
0: είναι
1: να πω.
0: Έτσι,
1: συγχαρητήρια. Μόνο έτσι.
2: Πήγατε στεναχώρια στο μπάσκετ και κερδίσανε το
3: πρωτάθλημα. Ναι, ναι, άστο του Σαββάτου, ξέχνα το. Μην το λέμε τώρα. Ναι.
0: Και να το πει και να το πει. Γιατί να κάνουμε
1: τώρα, δεν θα τα πάρουμε όλα και όλα.
0: Ήτανε αυτό ήταν δραματικό πράγμα.
1: Ήταν δραματικό λόγω τη διαφορά.
0: Μα είχε προβάδισμα.
2: Και ήταν και κρίμα.
0: Κρίμα ήταν αυτό. Τι να
3: πω. Επειδή είναι πολλά αυτά που θέλω να πω σήμερα, ήταν τέλειο το ότι η Μπέτη Μαγκύρα μας έλεγε για ημιταλικού, βέβαια για Eurovision, αλλά είναι αθλητική χρειά τη, καταλάβες. Λοιπόν, η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, 14ο πρωτάθλημα, πανηγύρια και χαρές. Δύο παιχνίδια μένουν διαδικαστικού χαρακτήρα για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ συμμετέχει στα προκριματικά του Champions League, η πολύ μεγάλη επιτυχία από το μονοπάτι των πρωταθλητών. Οι άλλοι δύο τρώνε τα μουστάκια τους τώρα, γιατί θα πάει μέχρι το τέλος και είναι ενδιαφερόμενοι. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός.
2: Για το 2.
3: Ισοβαθμοί. Ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία ό,τι και να γίνει. Αν δηλαδή στο τέλος τους τελειώσουν ισοβαθμοί, ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος.
2: Okay.
3: 62-62 και τις δύο αγωνιστικές μάχονται για τη δεύτερη θέση. Η δεύτερη θέση δίνει επίσης.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον, έτσι.
3: Ναι,
2: δίνει, ναι.
3: Προκριματικά Champions League. Mm. Από το δεύτερο προκριματικό για τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει να πηδήξει γύρω και να πάει από τον τρίτο. Να σας πω. Είναι εβδομάδα με μπάσκετ, περιμένουμε τον Παναθηναϊκό να δούμε αν θα μπορέσει να το κάνει 3-2. Γιατί του το γύρισαν οι Ισπανοί και το έχουν κάνει 2-2. Τη σειρά δηλαδή.
2: Εγώ τη φοβήθηκε το μάτι μου τη Βαλένσια. Δηλαδή,
3: ομαδάρα.
2: Τι ομαδάρα.
3: Ομαδάρα, αλλά αν θες την άποψή μου.
2: Δεν λέω ότι ο
3: Παναθηναϊκός αδικεί τον εαυτό του γιατί δεν παίζει αυτό που μπορεί.
2: Μαζί σου, να συμφωνήσω, αλλά όταν την είδα να πυροβολεί.
3: Ομαδάρα.
1: Να πάω να ψυχώσω τον Αν.
2: Πού έβρεψε,
1: δεν χρειάζεται.
3: Δημήτρη,
0: μην πάει το μυαλό σου στο πονηρό.
2: Killers μέσα σε μια πολύ δυνατή έδρα.
0: Να ψυχώσω τον Αν, είναι ο καλύτερος.
3: Ξέρεις τι, επειδή ο Αν είναι τελευταία πολύ καλά, ψύχωσε και τις 4 ακόμα γιατί θέλω να πάω να τα πω και πες. Παίξτε άμυνα σκληρή. Αλλιώς δεν γίνεται. Μπαρσελόνα πρωτάθλημα κερδίσαμε τη Ρεάλ. Εμείς η Μπαρσελόνα και το πήραμε. Και η Arsenal κέρδισε στην Αγγλία τη West Ham με τα 1-0. Θέλει δύο νίκες για να το πάρει. Είναι πολλά τα χρόνια για την Arsenal που δεν το έχει πάρει. Αυτά.
1: Πολύ ωραία.
3: Τι αυτό ήτανε.
2: Σε χαιρετούμε για σήμερα και σε ξαναπεριμένουμε.
3: Έγινε φιλιά.
1: Σε αγαπάμε.
0: Είδες πόσο πετσοκόβε φορτούνισε.
3: Αγαπάμε.
2: Για να βύσει.

0: αστάχωσε και εξαφανίστηκε.
1: Ωραία, έτσι. Ωραία περάσαμε.
0: Έκανε το ρικά. Ναι. Εσύ πώς να με περάσει ωραία τώρα, όλοι μας γενικότερα. Με τον Ατρίδη. Να σας πω ότι μια ζωή μπορεί να σωθεί για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα μέσα σε λίγα λεπτά. Η διαμαντής Μασού της ΑΕ συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής με τη χορηγία τοποθέτησης 84 απεινιδωτών στο μετρό, 66 στην Αθήνα και 18 στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα επενδύει στην εκπαίδευση εργαζομένων, σε πρώτες βοήθειες με κάρπα για άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Αγαπάμε το Μασούτη και είναι κάθε μέρα μαζί μας εδώ.
1: Και εμείς κάθε μέρα μαζί σας εδώ, 7 με 10. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφή του χαπολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
14: Μισό.
13: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
14: Μισό.
13: Πάλι μισό.
14: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
15: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
18: Πάμε χρονό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
19: Ρυθμός 949.
20: Ρυθμός 949, επιστρέψαμε με το Τόζι. Τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Οι έφηβοι λοιπόν έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθάει για να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Τόζι είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Πάμε για κίνηση καιρό.
21: Η
18: κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
6: Έχουν χαλαρώσει λίγο οι δρόμοι της Αθήνας ή γίνεται χαμός?
19: Όχι. Και ο Ατρίδης που μας ακούει τώρα έχει νεύρα. Γιατί? Και το ποτάμι είναι μποτιλιαρισμένο και το κέντρο είναι πυγμένο και η άνοδος της Κηφισίας επίσης, αλλά και εκεί πέρα στην Αττική Οδό, Γέρακας, Ανθούς, Αυρελίσια είναι όλα κόκκινα. Γενικότερα χρειάζεται υπομονή, όπως και στην παραλιακή. Βλέπω ένα μεγάλο πρόβλημα από τον Άλυμο μέχρι και τη Γλυφάδα κατεβαίνοντας.
18: Ο καιρός σήμερα.
20: Σήμερα ο καιρός ήταν ένα καταπληκτικό μάτς και θα συνεχίσει να είναι, με την ηλιοφάνεια να βγαίνει μπροστά και να σκοράρει. Βάλαμε γκολ στον ήλιο, βάλαμε γκολ στους 28 βαθμούς και 3 με 4 από φόρτα πολύ. Είμαστε ο Μαδάρα, στο Πάμε Πρωινό, ο κόσμος πανηγυρίζει, είναι συντονισμένο στο ρυθμό 949. Το σηκώσαμε! Και τον καμένο ποιητών ανοίγει τις πύλες της, παιδιά. Είπαμε, θέλουμε να γράψετε ένα ποίημα με τη λέξη κέρασμα ή ρήμα, κερνάω ή κέρασα, εν πάση περιπτώσει. Ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι σας βολεύει, όπως σας έρθει βολικό μέσα στο ποίημα. 2-10-68-35-7-22. Για ξεκινάτε να καλείτε, γιατί τα εισιτήρια για τα Village σας περιμένουν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, η λέσχη των καμένων ποιητών. Ανοίγει τις πύλες της.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για να υποδεχθούμε τα μέλη μας που θέλουμε να απαγγείλουν το ποίημα τους με τη λέξη κέρασμα ή κερνάω ή κέρασα. Λοιπόν, ποιον έχουμε στην γραμμή, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Παύλο.
2: Ο Παύλος είναι.
3: Έλα, έτσι, ρε, παιδί μου, έλα.
0: Θέλω να σου πω ότι την Παρασκευή είχαμε, μας είχε ζητήσει η Περσεφόνη να κονταροχτυπηθείτε. Σε πληροφορώ ότι έχει πάρει και η Περσεφόνη.
4: Γεια σου, Περσεφόνη.
0: Έχουμε κονταροχτύπημα.
4: Έλα,
0: θα γίνει μεγάλος χαμούλης.
4: Είναι μαζί στον αέρα.
0: Μαζί στον αέρα. Περσεφόνη.
5: Παρακαλώ.
0: Περσεφόνη, το όνειρό σου έγινε πραγματικότητα.
5: Έτσι, έτσι.
0: Ήθελες να κονταροχτυπηθείς με τον Παύλο και θα γίνει.
3: Τι ωραία.
2: Περσεφόνη.
0: Ναι.
5: Σ' ακούω, Παύλο.
0: Ζω το όνειρό μου. Για πες,
2: Παύλο. Ο χαμένος και να τις πίτσες.
4: Δεν έχει πίτσες. Θα πάτε μαζί και με τον
0: Παύλο. Καλύτερα να πάτε μαζί σινεμά. Λοιπόν, πάμε, Παύλο, επειδή βγήκες πρώτος, πάμε να το πεις εσύ πρώτα. Πάμε.
2: Ωραία.
0: Δώσ' το.
2: Βασίλη, θέλω κάτι ερωτικό. Είναι ένα ερωτικό ήχο.
0: Ερωτικό πήγες να βάλεις η Ρόκι Μπαλμπόα τώρα.
4: Επειδή είναι φάει.
0: Ναι, δεν πειράζει, βάλε το ερωτικό.
3: Φορτουνί.
0: Να σου πω, βγάλ τους όμως από τον αέρα, γιατί ακούγεται με βάθος ο Παύλος. Βγάλε λίγο την Περσεφόνη και θα τους ξαναβάλουμε μετά στο τέλος μαζί.
4: Λοιπόν, εντάξει.
0: Βάλε ερωτικό, ρε, θέλει ερωτικό ο Παύλος. Πάμε, δώσ' το.
2: Έμαθα πως προκάλεσες μια μέρα στο ρυθμό. Το πείμα σου στο πείμα μου να πάρει άλλο βαθμό. Πού πας να βλέπεις άτυχη, κυρία Περσεφόνη, όποια το έκανε αυτό, φυσάει και δεν κρυώνει.
0: Τέλειο.
2: Έλα να πας στην πίτσα μου. Στη δίνω, σε κερνάω. Αφού θα είμαι ο νικητής, για πίτσα θα σε πάω. Πρόσεχε όμως, σπίτι μου, θα έχει κι άλλο κέρασμα. Αν έχεις ξημερώματα, σου φεγγαριεί το πέρασμα.
0: Αγόρι,
4: μπράβο.
0: Πόσα θεώσεις, ρε Παύλο. Πόσα θεώσεις. Λατρεύω. Σε λατρεύω.
2: Για να δούμε την κυρία.
0: Για να δούμε την κυρία. Έλα, Περσεφόνη, δώσ' το.
5: Το δίνω. Ερωτικό, ερωτικό, Βασίλη.
4: Ερωτικό.
3: Θα γίνει χαμός σήμερα Δευτέρα.
0: Περίμενε, μην βάλεις το ίδιο, βάλουμε ένα άλλο. Περίμενε.
4: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Δώσ' το.
5: Καλό.
0: Πάμε, Περσεφόνη.
5: Πάμε. Μια ειδονή την ένιωσα. Σαν το έβαλα στο στόμα. Ήταν υγρό, ήταν γλυκό και μ' είχε κάνει λιώμα. Το έγλυφα, το δάγκωσα, το έβαλα στη γλώσσα, εκόλλησε στα δόντια μου και ήθελα άλλα τόσα. Θα βάλω όλη τη μούρη μου μέσα στο μελιτζανάκι. Τι να μου κάνει εμένα, βρε, το ένα κουταλάκι.
0: Σούπερ!
5: Το κέρασμα που μου βγαλες, ποτέ δεν θα ξεχάσω. Θα έρθω πάλι σπίτι σου να ξαναδοκιμάσω.
4: Εντάξει, παιδιά.
0: Εντάξει, παιδιά.
3: Καταπληκτικό.
4: Εντάξει, πίτσα του Παύλου.
0: Έφος!
4: Μπράβο, παιδιά, τι ζούμε.
0: Περσεφόνη, ό,τι καλύτερο έχεις γράψει.
4: Τι ζούμε.
3: Δεν ξέρω
0: τι να κάνω τώρα.
3: Εγώ θέλω να.
0: Εγώ τώρα έχω δίλημα.
2: Είμαι εδώ.
0: Εδώ είσαι κι εσύ.
3: Έλα, πάμε.
2: Λοιπόν, θα δώσω το δώρο στην Περσεφόνη, αν δεν υπάρχει άλλο, να με πάει σινεμά.
5: Παύλος ακούει.
0: Ναι, ακούει ο Παύλος.
2: Ακούει.
5: Ο Παύλος είναι ο τραγουδιστής που τραγουδάει στο λιθάρι.
2: Ναι.
5: Σε ξέρω.
0: Όπα. Όπα. Τι γίνεται εδώ, παιδιά. Τι έχει συμβεί εδώ, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Συμβαίνει
3: πολύ
0: κάτι πίσω.
3: Για κάτσε
0: πίσω,
3: να
0: από
3: πούμε.
0: Τα, πίσω από τα μάτια μας συμβαίνει.
5: Μπέτη,
0: ναι.
5: Εκεί πρέπει να μας κλείσει τραπέζι να πάμε.
4: Οπα.
0: Α, πότε θα γίνει.
2: Πού
0: αυτό,
2: είναι αυτό,
0: πού είναι αυτό, Παύλο.
2: Έχει έρθει ο μαγαζί, Περσεφόνη.
5: Έχω έρθει, ναι.
0: Ωε φίλε, τι έγινε εδώ. Σε έχει δει και live, λοιπόν, Παύλο.
2: Για ένα καμαρίνι μου που σε θέλω, ας πω κάτι.
0: Φιλαράκινο,
3: παιδιά, τρελαίνομαι το παιδιά, δευτεριάτικα.
2: Να μου κουμπώσεις σακάκια από πίσω, έχει δύο.
4: Λοιπόν, έγινε το κονέ, κερδίσατε και οι δύο.
0: Φίλε, θα πω
4: θα
0: και
4: την λιθάρι. Άκρη τώρα, θα πάνε μαζί σινεμά. Δεν ξέρω, θα τα πάρει η Περσεφόνη και θα τα πάνε μαζί σινεμά. Αυτή είναι η λύση. Εντάξει.
5: Να σα πω,
0: Παύλο, πού τραγουδάς, ρε εσύ.
2: Στο λιθάρι, στο λιθάρι.
0: Στον Μπουρνάζια. Ωραία, τέλεια.
5: Οπότε, Μπέτη, θα πάμε εκεί.
0: Τέλεια, έγινε. Το κλείσαμε.
4: Έχει κλείσει. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο.
0: Τα φιλιά μας, καλημέρα. Ήταν φανταστική η μάχη αυτή. Ήταν επική μάχη.
4: Τι ζήσαμε, τι επικό ήταν αυτό.
0: Ήταν από τα ωραία. Υπέροχο. Λοιπόν, τι, βγάζει ζωή.
4: Η Λέσχη επιστρέφει αύριο, παιδιά. Πάμε.
0: Πουρνό τον πιάνουμε. Το Μάι. Ρυθμός 949.

0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις. Ψωνίζεις. Τελειώνεις.
2: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Λίγα λαχανικά συνδυάζουν τόσο πολύτιμα συστατικά όσο τα σπαράγγια. Επωφεληθείτε από την άνοιξη γιατί τώρα έχουν την τιμητική τους και βάλτε σπαράγγια στο μενού. Γιατί συνδυάζουν αντιοξειδωτικά όπως γλουταθιόνι, βιταμίνη α και σελήνιο, τα οποία αποτελούν ασπίδα στην εμφάνιση χρόνιων προβλημάτων υγείας όπως ο διαβήτης τύπου 2 και τα καρδιοαγγειακά.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου, όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Και Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Στην Τζουραμάνι Σεπέ, η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα, αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι Σεπέ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610-43-6825. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.

και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
1: Καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής στην ιστορία λεγόταν ENIAC. Τον έφτιαξαν οι Αμερικάνοι το 1945 και χρησίμευε τότε για να κάνει υπολογισμούς για τις ανάγκες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Εκτός από το ότι ήταν πολύ αργό σε σχέση με τους σημερινούς υπολογιστές, ζύγιζε τουλάχιστον 27 τόνους και έφτανε σε μέγεθος, κρατηθείτε, τα 170 τετραγωνικά μέτρα. Όσο ένα μεγάλο διαμέρισμα δηλαδή.
3: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
5: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
4: Τηλέφωνο 2610-640-657.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Στάνταρ καθαρά.

0: Σήμος 949.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ λοιπόν, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Πετάμε μουσικά ψηλά. Αρχή της εβδομάδας. Ρυθμός 949, Πάτρα στα ελληνικά, έτσι θα μας βρεις. 2-6-10-2-24-2-61 το τηλεφωνό μας. Σχόλια, παρατηρήσεις, αφιερώσεις, όλα εδώ. Και επειδή κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της, μία είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Και φυσικά μιλάω για τις ανώτερες σχολές Δέλτα. Με 12 τομείς και 100 ειδικότητες έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε περισύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας έχεις και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργώντας πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση αλλά και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει, γι' αυτό μην αργείς. Ανώτερες σχολές Δέλτα, κάνε τώρα την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο σου βήμα εδώ στην Πάτρα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και στο 2610-27-05-51. www.delta360.gr. Για να πετάξεις και εσύ πάνω από τα σύννεφα, να βρεις το αστέρι της καριέρας σου. Και αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70's επιστρέφουν με τις πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Σεφ Δημήτρης Καρμούτσου. Κανεβάζει level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίγκα στα υλικά. Θρυλική Vesuvius, All Time Classic, Καναδιάνα αλλά και η Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκίμασέ τες με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό μόνο με 9,5 ευρώ. Λοιπόν, δυναμώστε γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ στο ρυθμό 949.

0: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
1: Επιστροφή εδώ στο ρυθμό 949 και στην πτήση 949. Συνεχίζουμε και πετάμε μουσικά ψηλά. 2610-224-261 τηλέφωνο μας. Σχόλια, παρατηρήσεις, αφιερώσεις. Ρυθμός 949 Πάτρας στα ελληνικά, σε Facebook και σε Instagram. Και επειδή κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή, όταν πρόκειται για τις σπουδές σου, η σωστή απόφαση κάνει διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ενώ θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Και το γραφείο βέβαια σταδιοδρομίας σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα, αλλά και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο, οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Κάνε τώρα την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και στο 2610-27-0551.
2: Και βάλτο στο μυαλό σου, είμαι παρόν.
1: Και βέβαια, αν είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover, ετοιμάσου για νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ. Οι νέες pizza bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Bianca margarita, bianca bolognese, bianca caesars και bianca carbonara. Με κανονική ζύμη ή με χειροποίητη ζύμη al forno. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις. Με τόσα τυριά πραγματικά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στον καναπέ με μικρή ή μεγάλη παρέα. Και για να κλείσει όλο αυτό έτσι όμορφα και ωραία, θέλει το γλυκό του και πόσο μάλλον τώρα με τέτοιο καιρό θέλει το παγωτό του. Και το παγωτό είναι ένα και μοναδικό. Και έχει το όνομα του Edelweiss.
2: Κάποια να πουν, να χαλάσουν, βλέπουν δεν μπορούν.
1: Λοιπόν, αυτά. Συνεχίζει και παραμένει εδώ, συντονισμένο στο ρυθμό 949. Γιατί όλες οι ελληνικές επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ.

0: ξενέα, 49.
1: Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

οδηγεί. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αφήσω σιγά σιγά. Συνεχίζετε εδώ μουσικά στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Μέχρι αυτήν την ώρα στην παρέα μας ήταν η Pizza Fan. Από την παρέα μας φυσικά δεν έλειψαν οι σχολές Delta 360. Μαζί μας ήταν και το Del Vice. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, εδώ την ίδια πάντα ώρα, στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Απ' την αγκάλια μου μέσα, τώρα πια σε χάσα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
1: Καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610 640 657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
3: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
1: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Το ανθρώπινο μάτι είναι ένα εκπληκτικό όσο και απαραίτητο όργανο για τη ζωή μας. Για να γνωρίζετε, τα μάτια μας μπορούν να ξεχωρίσουν πάνω από 10 εκατομμύρια διαφορετικές αποχρώσεις χρωμάτων. Επίσης, τα μάτια μπορούν να καούν από τον ήλιο. Και αυτό μπορεί να γίνει όταν κοιτάμε τον ήλιο χωρίς προστασία. Γι' αυτό λοιπόν τα προσέχουμε σαν τα μάτια μας.
3: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610-640-657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
3: Ρυθμός 949.
4: Be Viral Radio Show.

και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Δευτερούλα. Και παιδιά, εντάξει, καλή εβδομάδα να πούμε. Καλό καλοκαίρι και επίσημα μετά από τόσο ωραίο Σαββατοκύριακο με τόσο ωραία ζέστη. Τα πρώτα μπάνια πραγματοποιήθηκαν και οι καλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Έτσι, για να νιώσουμε λίγο καλοκαίρι, βρε αδελφέ. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με όλα τα trending sounds, όλα τα θέματα που μας απασχολήσαν και φυσικά με πολλές επιτυχίες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

παιδιά, το 2026. Ε, ο Bad Bunny και φυσικά με τη διαφήμιση που έκανα με πάρα πολύ γνωστή εταιρεία αθλητικών ρούχων. Μαζική με άλλου celebrities, παιδιά. Ας πούμε, χαλαρά κάνουν διαφημιστικό με το Macy. Αλλά και με άλλου αγαπημένου ανθρώπου τη Showbiz, φτάνοντα στα 1,2 million likes, αν δεν κάνω λάθος. Καλά πήγε αυτή η διαφήμιση, θα πει κανείς. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Η Metallica είναι το talk of the town για αυτές τις μέρες και υπάρχει λόγος.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες? Φυσικά η Metallica, παιδιά. Όχι μόνο γιατί ο frontman τους την Πέμπτη που έφτασε στην Αθήνα έφτασε, όχι μόνο γιατί οι πρόβες τους ακούστηκαν πραγματικά σε όλο το Μαρούσι, αλλά γιατί, παιδιά, από το Σάββατο πρωί μέχρι και το βράδυ που πραγματοποιήθηκε στην αυλία, το ΑΚ ήταν κατάμεστο. Και πραγματικά, επειδή εγώ έκανα το λάθος και πήγα 10.30 το πρωί για να κάνω κολύμβηση, θεωρώντας το κομβολυβητήριο στο ΑΚ είναι ανοιχτό, που τελικά προφανέστατα δεν ήταν, έβλεπα, παιδιά, όντως κόσμο να μπαίνει. Αυτά μας αρέσουν, γιατί, παιδιά, η metal μουσική δεν έχει πεθάνει. Τα βίντεο των Metallica έχουν κάνει τον κύκλο του διαδικτύου και το TikTok έχει κατακλειστεί. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθηνά Κλήμη και φυσικά βρίσκεστε στο B-Viral Radio Show. Ο Απών λοιπόν με την ηχογένεια, το νέο του άλμπουμ έχει τρεντάρει αυτές τις μέρες γιατί κάναμε το Match Premiere όπου το τραγούδισε πρώτη φορά για τους fans του. Κάτι πολύ ωραίο, κάτι πολύ ξεχωριστό. Πολλές πληροφορίες για κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Πολύ ωραία τραγούδια, παιδιά, και πολύ ραδιοφωνικά που φυσικά θα τα ακούσουμε και σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Eurovision 2026. Αυτό είναι το trending των ημερών. Αυτό είναι το trend στο X και φυσικά σε όλα τα social media. Όλες οι χώρες έχουν πραγματοποιήσει τις πρόβες τους και αύριο έχουμε τον πρώτο ημιτελικό, παρακαλώ πολύ. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι ο Ακύλας μπορεί να έπεσε να τσέξει τα προγνωστικά, γιατί επιλέξαμε έτσι ένα λίγο πιο casual, θα έλεγε κανένας, σημείο της πρόβας για να δείξουμε στο κοινό, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι επικοινωνιακό τρίκ, γιατί τα καλά τα έχουν κρατήσει για τη σκηνή. Η Αντιγόνη επίσης έχει πάει πάρα πολύ καλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα όσον αφορά σε views, παρόλο που άκουσε και μερικά hate comments αυτές τις μέρες. Αθηνά, κλείνουμε την παρέα σας λοιπόν και ανυπομονούμε να δούμε τι θα συμβεί αύριο.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και περνάμε σιγά σιγά στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής με πολλά trending sounds, με πολλά hits και φυσικά με πολλές επιτυχίες.

0: B-Viral Radio Show.
1: Ρυθμός 949.

εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και έχουμε πολλά πράγματα που τρεντάρουν αυτές τις μέρες. Εννοείται, μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε να πούμε πολλά.

είμαστε λοιπόν και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Μιχάλης Χατζηγιάννης λοιπόν τρεντάρει αυτές τις μέρες με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι στον τοίχο, αλλά ταυτόχρονα και Αντώνης Ρέμος με το «Χαμογέλασε». Έτσι παιδιά, γιατί πρέπει να χαμογελάμε. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα, για 45 λεπτά μαζί. Κανένα.

Κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου και ο

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Μισή ώρα πριν το τέλος της αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, θα ανακλημίσει την παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Με σεισμογράφο λοιπόν καταγράφεται ότι στη συναυλία του Metallica είχαμε έτσι, εξεταζόταν αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση 10.000 θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις. Τα τελευταία χρόνια παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς και παιδιά έγινε αυτό εδώ πέρα και στην Ελλάδα. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί.

εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, αυτή να κλείνει την παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Και παιδιά, υπάρχει ένα νέο trend που εμένα μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση και κάπως λίγο πάρα πολύ μου άρεσε. Trend νυχιών, κυρίες και κύριοι. Γαλλικό νύχι λοιπόν με βούλες είναι η νέα μόδα που βλέπουμε πάρα πολύ στα social media. Και να σας πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι πραγματικά βγαίνει σε όλων το FY. Γιατί μπορεί να μην σε ενδιαφέρει τι χρώμα θα βάλεις στα νύχια σου, αλλά φαίνεται ότι έχει κατακλείσει τόσο το ίντερνετ που εμφανίζεται απλά σε όλους. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μαζί. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά έτσι για να σε αποχαιρετήσω. Στα μαύρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκα τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Είστε στο τέλος αυτής της εκπομπής, δυστυχώς. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και ακόμα. Έχουμε όμως, παιδιά, κιόλας να σας θυμίσουμε ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday. Δευτερούλα λοιπόν σήμερα, να πούμε ένα χρόνια πολλά στις μανούλες μας που χθες ήταν Παγκόσμια Μέρα Μητέρας. Γιορτή της μητέρας, αλλά της μαμάδας μας, εμείς τις γιορτάζουμε σε αυτήν την εκπομπή κάθε μέρα. Τι λέτε? Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.
1: Μάτς.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Άθενα κλείνει την παρέα σας λοιπόν και φυσικά να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος.

0: άραγε τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις. Ψωνίζεις.

0: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα φυτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
1: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ, η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα, αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
2: Daily Kos Plus.
3: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε έναντι λίγου σκου τη επάλξη. 11 του Μάη και είμαστε εδώ. Με επιπτώσει ξεκινήσαμε με Γιώργο Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Μια και ετοιμάζει και τη μεγάλη του συναυλία, να πούμε, στην Θεσσαλονίκη στι 10 του Ιούνιου.
1: Στι 10 του Ιούνιου, πω. Να σου πω κάτι όμω. Αν το σκεφτεί, πόσο
0: έμεινε. Ούτε μήνα. Τελείωσε.
1: Καλή εβδομάδα λοιπόν, παιδιά. Παναγιώτη Σίμω κάθεται ακριβώ απέναντί μου.
0: Η Λένια Βίλιαμ είναι απέναντί μου. Ολοκαίρνουγιο Πέτρο Ιακοβίδη σήμερα κυκλοφόρησε. Εμεί το ακούσαμε για την εβδομάδα έτσι πρώτα εδώ. Η αλήθεια είναι
1: αυτή. Αυτοί είμαστε.
0: Αυτοί είμαστε και αυτοί μπορούμε να γίνουμε.
1: Uh-huh.
0: Έτσι έχει μάθει.

0: Πρόσεχε καλά, αυτό είναι ο Νίκος Βέρτης, Daily Couscous εδώ συντονισμένος για σένα που μόλις τώρα έρθει στην παρέα μας.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Κάποιος με έχει ματιάσει, έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν έχω σταματήσει. Ματιάχτηκες. Δεν έχω σταματήσει να χασμουριέμαι από την ώρα που έχω πει μέσα στο. Βασικά από πριν έρθει στο στούντιο, τέλος πάντων. Στο στούντιο. Έχει ταξιδέψει ο Ακύλας από τις αρχές του Μαΐου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, Πρωτομαγιά πήγε ο άνθρωπος.
1: Πού γίνεται.
0: Βιέννη.
1: Στη Βιέννη.
0: Ένα-δύο.
1: Και γίνεται, ξέρεις, και με τις πρόβες του.
0: Πολύ καλά πάει.
1: Λίγο μίλησα. Πάει πολύ καλά. Ναι, μίλησα με τις εταιρείες του, τέλος πάντων, τη δισκογραφική.
0: Και εγώ με την Κική μίλησα που είναι μαζί, η Κική Τσόλκα.
1: Ναι, το ξέρω ότι έχει πάει.
0: Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων που είναι τη Μήνο.
1: Ακριβώς.
0: Και μου είπε και θα μείνει και σε όλο. Γιατί εγώ την είδα από το 1η Μαΐου. Ναι. Μου λέει θα μείνω σε όλο. Ήθελε ο Ακύλας να είμαστε παρέα και μακάρι να σκίσει στον ημιτελικό. Μακάρι όλα να πάνε. Έτσι όπως πρέπει.
1: Πιστεύω ότι και η Αντιγόνη θα πάει. Θα κάνει. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα στα στοιχήματα πώς δίνουν.
0: Η ίδια εταιρεία έχουν, η αλήθεια είναι.
1: Οκ. Okay,
0: η Μήνωση εκπροσωπική
1: okay, δεν ήξερε την Αντιγόνη. Ναι.
0: Με τον Τζάλα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η προβολή λόγω και ότι είναι στα στοιχήματα πιο υψηλά ο Ακύλας είναι περισσότερο στον Ακύλα.
1: Ναι.
0: Από ότι είναι στην Αντιγόνη. Εγώ πιστεύω ότι όμως και τα δύο θα πάνε εξαιρετικά.
1: Και εγώ πιστεύω ότι
0: είμαστε σε αναμονή για τους ημιτελικούς. Να δούμε πώς θα προχωρήσει όλο αυτό. Λοιπόν, Πέγκι Ζήνα, Άμυνα.

0: Αυτή είναι η Λένα Ζευγάρα, μαύρο φεγγάρι, και κάνανε και πρεμιέρα τα παιδιά, να πούμε, στην Παραλία.
1: Πέρασε καλά στην Πεγκυζίνα.
0: Πέρασε πάρα πολύ.
1: Στου Σάκρουβα, στο Σταυρφέ.
0: Στον Ελευθέρη Πανταζή, στην Άντζελα Δημητρίου. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι σε όλου και θα σου πω. Ήμουνα ευτυχώς, είχα αυτοκίνητο, οπότε όλο αυτό το πράγμα κύλησε πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει, λίγο.
0: Ήμουνα σαν το Βέγκο, έτρεχα δεξιά-αριστερά. Μόνο την Κυριακή δεν ήρεμα, γιατί δεν ήταν ανοιχτό τίποτα άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Πήγα, πάρκαρα στον κύριο Θοδωρή, εκεί, Θοδωρή, Ανδρομάχη, όλα μια χαρά, όλα πολύ ωραία.
1: Έκατσες, το πρόγραμμα το έδεισε ή έκατσες το καμαρίνι μια με τον άλλο?
0: Όχι, όχι, πήγα και τους είδα τους ανθρώπους. Εντάξει, πάει για καφέ εμένα, τα πούμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εντάξει. Ήθελα να τους δω, ήθελα να τους δω στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα τους είχα δει, και είναι καταπληκτικό. Βέβαια θα σου πω κάτι, θεωρώ ότι πια και ο Θοδωρής με τα τριήμερα και τα σερί και τα like και όλα αυτά έχει κουραστεί.
1: Ναι, εντάξει, λογικό δεν είναι. Σκέψου ότι δουλεύει.
0: Μιλάμε τώρα εντωμεταξύ. Μιλάμε, ο Φέρης αυτή τη στιγμή είναι φαινόμενο αυτό που έχει κάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Δύο μέρες απανωτές sold out στο Κατράκιο,
1: ναι.
0: Έτσι, χωρίς διαφήμιση.
1: Ρε φίλες,
0: δεν έχει τρέξει διαφήμιση.
1: Το ξέρω, θα το πάνε τελικά. Γιατί δεν το πάνε σε ένα μεγαλύτερο απλά χώρο?
0: Εσύ κοίταξε να δεις, θα σου
1: το Κατράκιο πόσο άτομα χωράει? Δεν έχω ιδέα.
0: Μέχρι 9.000 το maximum.
1: Ωραία, 18.000 σου λέω τώρα. Ναι. Σου λέω 15.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάποιο θέατρο που. Ο Λυκαβητός πόσο χωράει?
0: 5.
1: Τίποτα.
0: Είναι πιο μικρό. Δεν είπα, άκου, μετά πα ή Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι.
0: Που δεν μπορεί να πα αυτή τη στιγμή. Και πα ή ΟΑΚΑ.
1: Ναι.
0: Ο ΆΚΑ το μεγάλο που μου καλύπτει στο πέταλο, δηλαδή καταλάβει την τελευταία συναυλία του Pix Lux, είχε 10.000.
1: Το ξέρω.
0: Και είχαν πάει στην
1: Ελλάδα. Ναι.
0: Μετά στο κλειστό το ΆΚΑ.
1: Ναι.
0: Το οποίο χωράει γύρω στα 15 χιλιάρικα, μου το κάνει 360 κιόλα. Αλλά.
1: Ωραίο.
0: Ναι, ο άλλο σου λέει τώρα πού να πάω σε ένα κλειστό καλοκαιριάτικα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Με το δίκιο του.
1: Ή ανοίγεις ή ξεκινάς και ανοίγεις την προπόληση και βλέπεις τι γεμίζει, τι γεμίζει, τι γεμίζει, τι γεμίζει και ανάλογα στείνεις. Φαντάζομαι έτσι. Μπορεί να λέω και τεράστιες βλακίες.
0: Αυτό είναι
1: τώρα.
0: Στο ΆΚΑ, αν θες να το κάνεις.
1: Αυτό στο, για το
0: για
1: ΆΚΑ.
0: Για μένα λέτε. Το ΆΚΑ είναι. Απλά εντάξει. Ξέρεις, είναι διαφορετικό να είσαι σε ένα γεμάτο.
1: Σίγουρα.
0: Εντάξει.
1: Σίγουρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλικο κούσινο στην παρέα σου. 11 Μαΐου είμαστε εδώ. Και πότε ήρθε το 2006, πότε φτάσαμε στον 5ο μήνα, πότε ήρθε το καλοκαίρι, γιατί νιώθω ότι πλέον είμαστε πρώτων πυλών του καλοκαιριού.
1: Εγώ αισθάνομαι κάπως ότι έχουμε μπει λίγο στο καλοκαίρι. Και θα δεις πόσο γρήγορα θα περάσουν αυτοί οι δύο μήνες. Δεν θα το πιστεύουμε. Γιατί αν το και δεν λέω τρεις, αλλά οι δύο μήνες του Ιουνίου και του Ιουλίου θα περάσουν σαν νεράκι.
0: Νερό.
1: Θα έρθει ο Αύγουστος που εντάξει περνάει ούτως ή άλλως νερό και δεν θα το πιστεύουμε. Γιατί τώρα είναι και οι δουλειές μας που ανοίγουν και οι δικές σου.
0: Δουλειές με φούρνες που λένε.
1: Αυτό σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Οπότε κάπου εκεί δεν θα προλάβουμε να πάρουμε ανάσα.
0: Εντάξει. Μάτια μου, Ηλίας Βρετός. Μάτια μου.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου που ζητάει το λογαριασμό. Ετοιμάζει νέα πράγματα η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Βέβαια.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, δεν ξέρω τι.
0: Εγώ ξέρω, άκουσα τα τραγούδια.
1: Καινούργια τραγούδια.
0: Ναι. Ένα κιόλας που άκουσα, θέλω να σας πω ότι μιλάμε για ατομική βόμβα.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν θα βγει τώρα, δεν είναι για τώρα το τραγούδι αυτό, αλλά είναι πιο δυνατό το λογαριασμό. Κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη.
1: Εντάξει, τώρα η Κατερίνα έχει
0: πάει σε μια...
1: Ξέρει να επιλέγει τραγούδια.
0: Έχει.
1: Ανέκαθεν.
0: Όχι. Πραγματικά είναι επειδή. Με όλους τους καλλιτέχνες και εδώ μιλάω. Ξέρει ποιο είναι hit, ξέρει ποιο δεν είναι, ξέρει για ποιο λόγο θα βγάλει το κάθε τι. Έχει το πολύ το γνώθηση αυτόν σε αυτά τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Και καλό και κακό είναι αυτό πάντα, γιατί σου βγάζει ένα κομμάτι του τέτοιου, αλλά σε κάνει πιο γήινο και αντιλαμβάνεσαι λίγο την κατάσταση. Τέλος πάντων. Σούσουρο, Ανδρομάχη, και επιστρέφουμε.

0: Αναστασία Βρέχη, εδώ είμαστε. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Ξεκίνημα αυτή τη εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι καλό ή κακό πρέπει να ξεκινήσουμε να προγραμματίζουμε το καλοκαίρι, παιδιά. Έτσι. Είμαστε πολύ πρωτομπυλό. Δηλαδή, στο εξωτερικό ήδη έχουν κανονίζουν τώρα το χειμώνα του. Στις διακοπές των Χριστουγέννων.
1: Ποιος το κάνει αυτό, καλά.
0: Στο εξωτερικό έτσι είναι, να ξέρεις.
1: Άντερες τώρα.
0: Το Φλεβάρι έχουν κλείσει το καλοκαίρι.
1: Εντάξει, αυτό το ξέρω, αλλά τώρα να κάνουν στα Χριστούγεννα.
0: Από το. Ναι. Άμα, άκου λίγο. Μην κοιτάς τώρα εμάς εδώ που είμαστε τελευταία στιγμή. Οι άνθρωποι τα κλείνουν και παίρνουν και άλλες τιμές. Δηλαδή, πίστεψε με τώρα, αν πας να κλείσεις ένα εισιτήριο από τώρα για Νέα Υόρκη, θα το πάρεις μια χαρά. Πήγε να το κλείσεις τον Οκτώβρη.
1: Ναι, απλά.
0: Το βρεις τρεις φορές πάνω.
1: Ναι, απλά εμείς κάνουμε και μια δουλειά. Δηλαδή,
0: δεν
1: μας βοηθάει πολύ.
0: Εμείς δυστυχώς είμαστε καταδικασμένοι.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει...
1: Εγώ προγραμμάτισα, ας πούμε, όμως από το Γενάρη, όντως, προγραμμάτισα το καλοκαιρινό μου ταξίδι.
0: Ναι.
1: Που ξέρω ότι ο Αύγουστος για μένα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, είναι ένας Αύγουστος που θα είναι κενός.
0: Εγώ, ας πούμε, τον Αύγουστο που τον έχω κενό, δεν μου κάνει καρδιά να είμαι στην Αμοργό.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Είναι το μόνο που μπορώ.
1: Το
0: δηλαδή, ξέρω ότι από 1η Αυγούστου μέχρι τις 20 είναι κενό, ναι, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Τι να πάω να κάνω.
1: Ναι, εγώ από 2 δεν μέχρι 25.
0: Δηλαδή, λες ότι είναι κενό. Δεν μπορείς.
1: Ναι, το αντιλαμβάνομαι.
0: Δεν μπορείς.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εδώ είμαστε.
1: Εντάξει, και άλλος κόσμος από ό,τι βλέπω στα μηνύματα κλείνει, ρε παιδί μου, τις διακοπές του. Εντάξει, δεν λέμε για να πάτε στη Λαπωνία τα Χριστούγεννα. δεν εννοούσαμε αυτό ακριβώς, αλλά τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε ένα Daily Throwback που έρχεται. Ακριβώς. Έχουμε ένα Νίκο Νικονομόπουλο, εμένα να ακούς. Και είναι και πολύ σωστό, εμάς να ακούτε.
1: Ναι, βέβαια.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα Τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις. Ψωνίζεις. Τελειώνεις.
2: Ρυθμός 949.
3: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελή κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ξεκίνημα εβδομάδα. Εδώ είμαστε και.
1: Μέχρι καραντίνα περάσαμε.
0: Και πόσα ακόμα έχουμε περάσει. Γενικότερα η γενιά μας έχει ζήσει δύσκολα πράγματα, πολλά πράγματα. Καλά να είμαστε, δεν το συζητάω, αλλά μας έχει πάει.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι, τώρα τέλος πάντων θα στα πω από αύριο, που λέγεται «Γενιά μας» και ήταν το πατέρα μου τέλος πάντων, τον Πολ. Και έλεγε «Τα παιδιά μας όπλα δεν θα πιάσουν» και έχουμε πιάσει, ξέρω εγώ, τα μεγαλύτερα, τα όπλα που ουσιαστικά δεν είναι έξις.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Πλέον ο πόλεμος νομίζω γίνεται με άλλο τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει κανονικός πόλεμος. Τον έχουμε βιώσει αυτές τις μέρες. Ενώ αυτό σήμερα υπάρχουν. Δηλαδή, έχουμε ζήσει και με την Ουκρανία, έχουμε ζήσει και με το Ιράν, έχουμε ζήσει πολλά πράγματα. Αλλά ο πραγματικός πόλεμος νομίζω ότι είναι αλλού. Απόν, ρεμπέτικο και επιστρέφουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, πάμε σιγά σιγά προς φινάλε.
1: Οδεύουμε
0: έχουμε,
1: προς το
0: έχουμε
1: τέλος.
0: Πιάσει και τα πιο βαριά, να πιάσουμε και τα πιο έτσι, ανέμακτα, να είμαστε ειλικρινείς, να τα λέμε και αυτά.
1: Βέβαια. Ναι, γιατί.
0: Θα πας σε καμία συναυλία, γιατί έχουν ξεκινήσει 850 συναυλίες πλέον να γίνονται και εδώ.
1: Περίμενε για εδώ, λες τώρα. Ναι, θα πάω εμείς Σκούμπρια.
0: Δεν μιλήσαμε καθόλου για τους Μετάλλικα.
1: Ναι. Εγώ δεν. Δεν είμαι να σου πω την αλήθεια μου τόσο.
0: Δεν πήγα, δεν είναι το.
1: Τώρα σου λέω, κολλητή μου, αδερφή μου, έσκιζε το βρακί της για τους Μετάλλικα. Mm. Πήγε. Εντάξει, μου είπε ότι ήταν ένα επανάληπτη εμπειρία, τα πάντα όλα τέλος πάντων. Και μάλιστα της βρήκα και ένα εισιτήριο αρένα, γιατί είχε, φαντάζομαι ότι είχε βρει καθήμενη και έκανε τα πάντα για να βρει αρένα. Και της βρήκανε και πήγε μόνη της.
0: Gold. Gold Circle, κάτι τέτοιο.
1: Όχι, στην αρένα. Στο εκεί, στο κυριολεκτικά αρένα. Ναι, ναι.
0: Όχι.
1: Πήγε τρελή τώρα, έτσι όλο
0: τρελή. Ναι,
1: ναι,
0: ναι.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, δεν θα το πω. Μην είμαι. Και εγώ πηγαίνω αρένα πάρα πολλές φορές, αλλά παιδιά.
1: Όχι, όχι.
0: Κουράζομαι πια να σου πω τόσες ώρες όρθιος. Εν τω μεταξύ, μας βάζουν early entry για να πάμε πιο μπροστά και καλά. Και δεν μπορεί να κάτσει 7 ώρες ένα όρθιος.
1: Όχι.
0: Την άλλη φορά είχα πάει στην Αντέλ. Που είχα πάει από τις 2 ώρα το μεσημέρι. Αν είσαι χριστιανός, δηλαδή αυτό το πράγμα. Παιδιά, μην το κάνετε ποτέ στη ζωή σας.
1: Είχα πάει από τις 5. Στην όχι,
0: 2 ώρα το μεσημέρι.
1: 3 ώρα το ίδιο.
0: Αύγουστο στο Μόναχο. Αν είσαι χριστιανός, αν είσαι άνθρωπος, ναι, δηλαδή ναι. Και αγαπάς τον εαυτό, γιατί δεν τον αγαπάμε. Παιδιά, 12 η ώρα έφυγα. Ναι, 10 ώρες ορθοστασία. Κάθομαι κάποια στιγμή ο κλαδόν και μου λέει μην κάθεστε, δεν πιάνετε χώρο. Δεν με χαίζεις, κοπελιά, συγγνώμη για την έκφραση. Δηλαδή, εδώ κοντεύω να αφήσω να κόψω τα πόδια μου. Ναι, δηλαδή, ναι, δεν με παρατάς. Άσε με χριστιανή μου τώρα, δηλαδή. Να είμαστε και κάπου άνθρωποι. Πιάνετε χώρο. Και δεν θα κάνω χριστιανή μου, κάτσω σαν τελικό σίγμα για να μην. Άσε μας σε παρακαλώ, είπε στο Δωρή Φέρης.

0: Και μετά από αυτό το παραλήρημα, Κλαβδία, ονειροπαυτή, ακούσαμε.
1: Παιδιά, εδώ μιλάμε κάπως έτσι. Φτάσαμε στο τέλος.
0: Φτάσαμε στο φινάλι.
1: Κοίτα, μια Celine Dion, εγώ θέλω να πάω.
0: Και εγώ, ναι, κλειστό είναι αυτό. Πολύ ωραίο. Καθήμενο. Να πάμε να το δούμε.
1: Μια Celine.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ψάχνω τώρα.
0: Κυρία η Celine.
1: Ψάχνω, ναι. Σαν τρελή. Η οποία ανακοίνωσε και άλλες συναυλίες.
0: Άλλες 6 έβαλε. Ναι, δεν φτάνουνε. Δεν φτάνουν. Η ζήτηση είναι τρομερή. Κοίταξε. Τώρα όλοι αντιλαμβανόμαστε μετά από την περιπέτεια της υγείας που πέρασε. Του πάνε τελευταία τη συναυλία. Και η Celine Dion είναι μια εμβληματική φωνή. Ναι, και εγώ είχα κλείσει. Θα πάω στην Κύπρο.
1: Ναι, όχι, εμείς είχαμε κλείσει για να πάμε εδώ πέρα. Οικογενειακώς όλοι μαζί. Μέχρι τότε πέθανε ο πατέρας μου, πέθανε, έγινε χαμός. Οπότε...
0: Η Σελήνη όμως αλόβητη.
1: Η Σελήνη όμως εκεί, ζωντανή.
0: Λοιπόν, εμείς αύριο εδώ θα είμαστε εδώ. Την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα.
1: Bye.

0: Daily Couscous. Ρυθμός 9:49.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: να σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το ξέρω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σούμαρε. Στην ακτή Δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Λίγα λαχανικά συνδυάζουν τόσο πολύτιμα συστατικά όσο τα σπαράγγια. Επωφεληθείτε από την άνοιξη γιατί τώρα έχουν την τιμητική τους και βάλτε σπαράγγια στο μενού. Γιατί συνδυάζουν αντιοξειδωτικά όπως γλουταθιόνι, βιταμίνη α και σελήνιο, τα οποία αποτελούν ασπίδα στην εμφάνιση χρόνιων προβλημάτων υγείας όπως ο διαβήτης τύπου 2 και τα καρδιοαγγειακά.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου, όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Και Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Πλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Glitter, το απόλυτο Urban Premium Gin και η μοναδική ομάδα ηλεκτρονικής μουσικής Nostalgia σε περιμένουν την Παρασκευή 17 Μαΐου στο rooftop του My Way Hotel and Events στις 5 το απόγευμα για το πιο hot music event της πόλης. Στα decks απευθείας από την Αίγυπτο, ο Mohaseb με τα δυναμικά electro vibes του και ο Heavy Pins με τα εκρηκτικά party sets. Be fitter, be there with the spirit of London. Εισιτήρια στο cometogether.live. Απολαύστε υπεύθυνα!
1: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στη Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μην γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
4: Ρυθμός 949.

0: Σαρδένια.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: καινούριο. Καινούρια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Ρυθμός 9.

Το B-Fitter, το απόλυτο urban premium gym και η μοναδική ομάδα ηλεκτρονικής μουσικής Nostalgia σε περιμένουν την Παρασκευή 17 Μαΐου στο rooftop του My Way Hotel and Events στις 5 το απόγευμα για το πιο hot music event της πόλης. Στα decks απευθείας από την Αίγυπτο, ο Mohaseb με τα δυναμικά electro vibes του και ο Heavy Pins με τα εκρηκτικά party sets. B-Fitter, be there with the spirit of London. Εισιτήρια στο cometogether.live. Απολαύστε υπεύθυνα!

Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
1: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα φυτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Το Beef Eater, το απόλυτο Urban Premium Gin και η μοναδική ομάδα ηλεκτρονικής μουσικής Nostalgia σε περιμένουν την Παρασκευή 17 Μαΐου στο rooftop του My Way Hotel and Events στις 5 το απόγευμα για το πιο hot music event της πόλης. Στα decks απευθείας από την Αίγυπτο, ο Mohaseb με τα δυναμικά electro vibes του και ο Heavy Pins με τα εκρηκτικά party sets. Beef Eater, be there with the spirit of London. Εισιτήρια στο cometogether.live. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Ρυθμός 949.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Ξεκίνημα εβδομάδα και ένα Tonight Radio Show είναι στην παρέα σου. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης, γιατί ολόκληρες ώρες θα είμαι παρέα σου. 11 Μαΐου και είμαστε εδώ. Λοιπόν, με Βάβα Φραγκάρια ξεκινήσαμε από Λένα Ζευγαρά. Ξεκίνησε και τις εμφανίσεις της στο Vogue μαζί με τον Γιώργο Λιβάνη. Περιμένω τα μηνύματά σου του Night Radio Show στο Instagram. Εκεί γίνεται η καλοκαιρινή μας. Η καθημερινή μας η παρέα. Μπήκαμε και στο καλοκαίρι. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Και το μυαλό μας είναι εκεί. Είναι στα έξω, στις θάλασσες, παντού. Υποσυνείδητο και τη γαρμπή και επιστρέφω.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Σήμερα κυκλοφόρησε και το καινούργιο βίντεο κλιπ του. Κάθε φορά που γνωρίζω κάποιον και πάει να εξελιχθεί όμορφα, ξαφνικά χάνω το ενδιαφέρον μου. Μήπως τελικά δεν θέλω σχέση? Μπορεί να μην φοβάσει τη σχέση, μπορεί να φοβάσει το μετά. Γιατί στην αρχή όλα έχουν ένταση, αγωνία, παιχνίδι. Όταν όμως αρχίζει κάτι να γίνεται σταθερό, τότε πρέπει να αφαιθείς πραγματικά. Και εκεί πολλοί άνθρωποι τρομάζουν. Δεν είναι ότι δεν θες αγάπη, ίσως απλά

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες. Αυτό

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

Νίκος Οικονομόπουλος, αυτός είναι ο χαρακτήρας του Night Radio Show, δεύτερο ημίωρο εκπομπής, μου είπε ότι χρειάζεται χρόνο να σκεφτεί. Πιστεύεις ότι όταν κάποιος ζητά χρόνο έχει ήδη αποφασίσει? Ξέρεις, κάποιες φορές ο χρόνος είναι μια ειλικρινής ανάγκη ενός ατόμου. Δηλαδή, άλλες φορές είναι ένας πιο ευγενικός τρόπος να απομακρυνθεί κάποιος χωρίς να το κόψει απότομα. Το θέμα όμως δεν είναι τι σημαίνει γενικά. Το θέμα είναι πώς σε αφήνει αυτό να νιώθεις εσύ. Δηλαδή, αν νιώθεις ότι είσαι σε αναμονή, ότι κρατάς την ανάσα σου μέχρι να αποφασίσει ο άλλος για τη ζωή σου, τότε αυτό ήδη σε φτύρει. Κανείς δεν αξίζει να είναι παρκαρισμένος στο ίσως. Σούσουρο από Ανδρομάχη.

Tonight Radio Show, αυτή είναι η Κλαβδία, όνειρο βαθύ. Εδώ είμαστε στα μέσα της εκπομπής μας, δεύτερη ώρα ξεκινάει. 11 του Μάη, με ενοχλεί που κάνει like σε άλλες κοπέλες ενώ είναι μαζί μου. Είμαι υπερβολική? Ξέρεις κάτι, δεν είναι το like το πρόβλημα. Είναι το τι σημαίνει για σένα. Δηλαδή, αν νιώσεις ότι ψάχνεις συνεχώς επιβεβαίωση έξω από τη σχέση σας, τότε λογικά σε πειράζει, ναι. Από την άλλη, όμως, δεν γίνεται να αστυνομεύω το κινητό του άλλου ανθρώπου. Το σωστό είναι να μπορείς να πεις αυτό με κάνει να νιώθω άβολα, χωρίς δράματα, χωρίς παιχνίδια εγωισμού. Δηλαδή, οι όριμες σχέσεις δεν χτίζονται στον έλεγχο, χτίζονται στην ασφάλεια. Χατήρι από Δέσποινα Βαντή και Κωνσταντίνο Αργυρό.

0: Theater, το απόλυτο urban premium gym και η μοναδική ομάδα ηλεκτρονικής μουσικής Nostalgia σε περιμένουν την Παρασκευή 17 Μαΐου στο rooftop του My Way Hotel and Events στις 5 το απόγευμα για το πιο hot music event της πόλης. Στα decks απευθείας από την Αίγυπτο, ο Mohaseb με τα δυναμικά electro vibes του και ο Heavy Pins με τα εκρηκτικά party sets. Be Theater, be there with the spirit of London. Εισιτήρια στο cometogether.live. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ρυθμός 949. Tonight.

Tonight Radio Show, αυτός είναι ο Νίκος Απέργης με τη Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο ολοκαίρινο και το τραγούδι, το ακούς εδώ, 11 του Μάη και είμαστε στο 4ο ημίωρο, νιώθω ότι πάντα δίνω περισσότερα από όσα παίρνω στις σχέσεις μου, κουράστηκα. Ξέρεις ποιο είναι πιο επικίνδυνο? Όταν συνηθίζεις να αγαπάς υπερβολικά για να αξίζεις αγάπη, τότε αρχίζεις να δίνεις συνεχώς και εξαντλήσεις. Ξαντλήσει να αποδεικνύει την αξία σου μέσα από το πόσο αντέχει, παιδί μου. Ο σωστό άνθρωπο δεν θα σε κάνει να νιώσει ότι πρέπει να ματώσει για να σε αγαπήσει. Η αγάπη δεν πρέπει να είναι μόνιμη υπερπροσπάθεια. Δεν με αγαπούσε, από Γιώργο Σαμπάνη.

Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν το Tonight Radio Show για σήμερα, Δευτέρα 11 του Μάη. Εγώ θα σου ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο. Δύο ολόκληρες ώρες ήμασταν παρέα. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης. Δύο ώρες παρέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και κάπου εδώ θα σε καληνυχτήσω με ολοκαίνουργιο απόν, με ρεμπέτικο. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό βράδυ.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε!

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ρυθμός 949. Tonight.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Ξεκίνημα εβδομάδας και ένα Tonight Radio Show είναι στην παρέα σου. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης, γιατί ολόκληρες ώρες θα είμαι παρέα σου. 11 Μαΐου και είμαστε εδώ. Λοιπόν, με Βάβα Φραγκάρια ξεκινήσαμε από Λένα Ζευγαρά. Ξεκίνησε και τις εμφανίσεις της στο Vogue μαζί με τον Γιώργο Λιβάνη. Περιμένω τα μηνύματά σου του Night Radio Show στο Instagram. Εκεί γίνεται η καλοκαιρινή μας, η καθημερινή μας η παρέα. Μπήκαμε και στο καλοκαίρι. Θέλουμε, δεν θέλουμε, και το μυαλό μας είναι εκεί. Είναι στα έξω, στις θάλασσες, παντού. Υποσυνείδητο και διγαρμπή και επιστρέφω.

Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Σήμερα κυκλοφόρησε και το καινούργιο βίντεο κλιπ του. Κάθε φορά που γνωρίζω κάποιον και πάει να εξελιχθεί όμορφα, ξαφνικά χάνω το ενδιαφέρον μου. Μήπως τελικά δεν θέλω σχέση? Μπορεί να μην φοβάσει τη σχέση, μπορεί να φοβάσει το μετά. Γιατί στην αρχή όλα έχουν ένταση, αγωνία, παιχνίδι. Όταν όμως αρχίζει κάτι να γίνεται σταθερό, τότε πρέπει να αφαιθείς πραγματικά. Και εκεί πολλοί άνθρωποι τρομάζουν. Δεν είναι ότι δεν θες αγάπη, ίσως απλά έχεις μάθει να αισθάνεσαι πιο ασφαλής στο κυνηγητό παρά στην ηρεμία. Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόγιου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Λάθος σελίδα στη

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Πονάω που σε σκέφτομαι.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.